0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και χθες σου πάμε σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ.
1: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά, παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

χαλαλά, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ, και πα! Ψωριάζεται κάτω! Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριωμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε η μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν, πλου, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά... Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέν 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Βάλε τώρα

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
2: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
1: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχει σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνει τέτοια
2: καλή. Είπα να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
1: Μαζί είμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
2: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να βγω την έρευνα. Τριβλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
1: Μην λέγε αγάπη μου, λέγε φέρνει.
2: Δεν έχω όρεξη να την πω την έρευνα τώρα. Απαράτα με ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο το υπόλοιπο. Βγάλει τη Γεωργίτσα μόνη τη.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: πρωί μου.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και να ξέρετε παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω, γιατί από κάτω έχει σκόνη.
3: Τον έπιασαν οι ζέστες.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Βάλε τώρα μου

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις καθαρές
2: πεθεράς. Έλα βρε Γιώργος, επίστεψα.
0: Μα τώρα Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια άσπρη μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι και αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
6: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι.

0: δεν δίνουμε άρα τυρο... φέτα!
1: Φέτα! Κου!
0: Κουρουτυρόπιτα!
1: Κου φέτα, τέλος!
2: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
3: Ελένη, σε έχεις?
1: Έχω και Ελένη.
3: Ποια?
1: Ποια Ελένη?
3: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
1: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
3: Όχι.
4: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
1: Ναι, αλλά και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
5: Εσύ είναι?
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
6: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
5: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
0: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
1: Το κάνει
0: σε,
1: αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Μάξε όλη γειτονιά.
0: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω. Θέλω να φύγω.
4: Γιώργος και Μαρία.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σας.
4: Γιώργος και Μαρία.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
4: Η μουσική.

0: πρωινό τη Χαλκίδα. Της
1: Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά. Σο καφέ morning show.
2: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα, ρε παιδί μου, σο καφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόνο.

0: Όσο καιρό το βάλει παραπάνω, δεν το ακούσουμε. Όσο και να το βάλει παραπάνω, δεν το καταλάβουμε.
1: Τι δεν θα καταλάβει, απλά έβαλα εγώ στον πίγαλι το μόλι.
0: Λοιπόν, άκου, άκου, άκου. Θα βάζει γνωστά τραγούδια για να τα ξέρει και η νέα γενιά.
2: Όλοι το ξέρουν. Εμείς σε κοιτάμε εδώ πέρα.
0: Κανένα δεν το ξέρει εδώ.
1: Βασιλική, το ξέρει.
3: Όχι.
1: Αλήθεια. Το Αιγαίο τα μπλουζ το ξέρει.
0: Αφού το Αιγαίο. Η
1: ίδια εποχή ήταν.
0: Δεν έχει σχέση, τώρα είναι σαν να συγκρίνει το.
1: Το είχα πάρει προχθέ ένα Boeing. Δηλαδή την κόρη του Περιπτερά, δεν το ξέρετε.
0: Ένα λεπτό Περιπτερά.
1: Την κόρη του Περιπτερά, όχι του Διονυσίου.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο καφέ Morning.
0: Θα μπορούσε η επιλογή να ήταν λίγο καλύτερη. Μα συγχωρείτε. Μα συγχωρείτε, δεν θα ξαναεπαναληφθεί.
1: Γιατί, ρε πουλάκι μου, τι είχε το τραγούδι.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, εσείς ξέρετε μόνο συγκεκριμένα άσματα. Το ξέρω, όπως αυτό εδώ. Ένα άσμα τέτοιο θέλετε εσείς.

0: Αυτό λέει ο Παντελίδης. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Αχ, Γιώργος Καρτελιάς, παιδιά, καλημέρα.
0: Γιατί, τι αχ και βαχ, τι έπαθες.
1: Για να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε ένα γύρισμα και έφαγα τόσο ζάχαρη. Πρέπει να έφαγα τόσο. Το σάχαρο μου πρέπει να ανέβει, να ανέβει και τόσο πολύ. Το βράδυ, θέλω να σου πω, μετά από 7 ώρες που είχαμε κάνει το γύρισμα, ακόμα πονούσε η κυλίτσα μου, παιδιά. Τόσο ζάχαρη δεν έχω φάει.
0: Ήταν το πιο ωραίο και γλυκό γύρισμα που έχουμε κάνει. Θα το δείτε σε λίγες μέρες, βέβαια, στο social show καφέ με 104,8. Ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα και πολύ ωραίο. Μια γλυκιά ημέρα ήταν.
1: Το συζητούσα με την αδερφή μου και μου λέει: πω, πω η χαρά μου θα ήταν. Εγώ τρελαίνομαι για γλυκά. Βρε, λέω και εγώ τρελαίνομαι, αλλά δεν μπορώ να κάτσω τώρα να φάω 5 κιλά πάστα. Την έφαγα όμως, παιδιά, το θέμα είναι και.
0: Την καταβρόχθησε, δεν την έφαγε.
1: Χθες θα σας πω την αλήθεια ότι την έβγαλα μόνο με ριζάκι και ντοματοσαλάτα. Δεν ήθελα να του δώσω παραπάνω του οργανισμού μου, ρε παιδί μου.
0: Έπρεπε να φας κάτι πιο αλμυρό.
1: Αλμυρό, γιατί
0: για
1: έβαλα,
0: ρέγκα.
1: Έβαλα στο ρύζι πάνω αλατάκι.
0: Μια ρέγκα εκεί να ισχυώσει με το μέσα. Με
1: δεν θα ήμουν εδώ πέρα σήμερα, άμα έτρωγα και ρέγκα.
0: Γιατί μωρέ, αλλεργία έχεις.
1: Κάπου στο μπάνιο θα ήμουνα.
0: Καλά, εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Θα τα βγάζεις μία και θα καθαρίζεις.
1: Σταμάτα, μωρέ, Γιώργο, τι συζητάμε πρωί-πρωί, τι έκανες χθες.
0: Τι έκανα.
1: Δεν ξέρω τι έκανα.
0: Είχα κάτι στον καναπέ και έλεγα. Α, δεν μπορώ.
1: Τα φάγαμε τα γλυκάκια μας, τα φάγαμε.
0: Η ζάχαρη έχει βαρέσει κόκκινα μέσα στον οργανισμό, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία παρόλα αυτά. Πέρασαμε ένα υπέροχο μεσημερό απογευματάκι. Σε λίγες μέρες θα δείτε τι θα γίνει στα social media και στα social του Σοκαφέ με 104,8.
1: Παιδιά, πριν από χθες, λίγο μετά το έτσι το απογευματάκι, έμαθα ότι χθες το πρωί την ώρα που ήμασταν στον αέρα έγινε σεισμός. Έξω εδώ από την δροσιά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω, εσύ μας το πες.
1: Τι έγινε.
0: Μας το πες εχθές.
1: Ναι, αλλά δεν το πίστεψα.
0: Κανείς δεν το σχολίασε, κανείς
1: δεν
0: κουνήθηκε.
1: Γιατί δεν είδα κανένα άρθρο να μου έρχεται μήνυμα ειδοποίηση.
0: Μήπως κουνήθηκες μόνη σου.
1: Όχι, καλά, μα το διάβασα μετά σε άρθρο.
0: Μετά, εντάξει.
1: Πόσο
0: ήταν, 3,1. 4,1 και δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαμε τίποτα. Ωραία.
0: Εσείς κουνηθήκατε χθες.
1: Σαν χθες το μεταξύ έγινε και ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 1995. Διάβασα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όπου να είναι έρχονται. Βγήκαν κάποιοι σεισμολόγοι και λέγανε διάφορα ότι περιμένουμε, λέει, έναν μεγάλο.
1: Στο Κορινθιακό.
0: Δεν το διάβασα.
1: Μέσα στην επόμενη τριετία, πενταετία. Το διάβασα εγώ.
0: Δεν μπήκα καν μέσα, λέω.
1: Μπαίνω
0: και μετεωρολόγοι προειδοποιούν. Λέω, καλά, αυτές τις προειδοποιήσεις έχουμε ακούσει κατά καιρούς.
1: Σεισμολόγοι.
0: Όχι, γιατί βγαίνουν και μετεωρολόγοι για τον καύσωνα που έρχεται. Ο μέγα εμποδιστής έρχεται.
1: Έρχεται. Άλλος.
0: Ναι, ο μέγα εμποδιστής θα εμποδίσει τη ζέστη να φύγει και θα την κρατήσουμε εδώ κάποιες μέρες και θα πεθάνουμε. Θα βράσουμε στο ζουμί μας, εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Τώρα μαθαίνω ότι και χθες το βράδυ έγινε πάλι σεισμός στην Εύβοια. Εγώ που είμαι, γιατί δεν κουνιέμαι. Με άφησε εμένα απ' έξω.
0: Απλά μικρός θα ήταν. Παιδιά, αν κουνηθήκατε εσείς, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, 24 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και έγινε χθες, λέει, 1 και 20 το βράδυ, 3,5 ρίχτερ.
0: Άντε, δεν κατάλαβα τίποτα, εντάξει.
1: Ούτε και εγώ, ρε παιδιά, 1 και 20 κοιμόμουν.
0: Καλό είναι αυτό να μην το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα, όπως και ο φίλος ο Στέλιος λέει, εδώ στη Θήβα, παιδιά, δεν κουνηθήκαμε καθόλου.
1: Ναι, από άλλες φορές που το λέμε. Λέμε όλοι πόσο κουνηθήκαμε. Χθες πέρασε λίγο αυτοί οι δύο σεισμοί. Περάσαν λίγο έτσι από κάτω από το χαλάκι.
0: Εντάξει, άστο να περνάνε κάτω από το χαλάκι.
1: Ναι, παιδί μου, και εμένα. Άστο τώρα, σιγά
0: μου. Γιατί όταν το συζητάς, ξέρεις τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Μπορεί να έρθει και το
1: ξέρει. Δίνω τροφή στο σύμπαν, μην αρχίζει και κουνάει. Εδώ τίποτα δεν θα καταλάβουμε πάλι. Εδώ κάτω στα υπόγεια που είμαστε.
0: Ναι, στο καταγωγή.
1: Μπράβο, δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθούμε. Και το λέω χθες. Γιώργο, και το λέω χθες στον αδερφό σου. Λέω τουλάχιστον γίνεται σεισμός και εμείς εδώ κάτω δεν το καταλαβαίνουμε. Μας έχεις βάλει στο υπόγειο. Μου λέει, το έχει πει και ο μεγάλος, λέει, στα υπόγεια είναι η θέα. Ναι, λέω. Εντάξει, καθόμαστε και λέγαμε. Άμα θα πάμε ποτέ σε ρετυρέ, ψηλά να έχουμε θέα τον υπόγειο.
0: Θα κουνάει, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε θέα, κουνάει.
1: Έλα, ρε Γιώργο, σιγά. Για πες τι νεάκια, τι έχουμε.
0: Παιδιά φανταστικά, καταπληκτικά, μοναδικά, ναι, μα τίποτα. Τι να γίνει, μα.
1: Και εγώ με τι θα πω.
0: Τι να πρωτοκάνουμε χθες με μια. Με αστομαχή, πανταρά.
1: Εγώ είδα το βράδυ λίγο Masterchef, γιατί φαίνεται ότι είναι η δεύτερη φάση του τελικού με του.
0: Μέρες θα πάει ο τελικός. Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Τώρα είμαστε ήδη στην Τρίτη.
0: Έχει ακόμα μέλλον μέχρι να τελειώσει το Masterchef.
1: Το θέμα είναι ότι χθες έπρεπε να το δω, γιατί ήταν ο φίλος μου Λευτέρης από τους προηγούμενους νικητές του Masterchef. Και παιδιά, κάθεσα και είδα και δεν το έχω δει καθόλου, δηλαδή όλη τη χρονιά. Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι οι φιναλίστ. Το είδα εκεί πέρα.
0: Είμαι ένα φίλος μου που μπήκε και ο Βαρθαλίτης που μπήκε μέσα και τα λοιπά. Δεν μπήκα να μπω στη διαδικασία να το δω.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Βαρθαλίτης χθες αυτό έλεγα. Έκανε κάτι σχόλιο. Λίγο. Δεν μου αρέσανε πολύ. Την είδε λίγο κάπως.
0: Το περίεργο είναι να ταιριάζαν οι φίλοι μας μεταξύ μας.
1: Έλα τώρα σταμάτα.
0: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο τύπος δεν έβαλε γλώσσα μέσα. Χωρίς να το ρωτάνε, πεταγότανε. Έλεγε τώρα, το έπαιζε και αυτός λίγο σεφ μεγαλύτερος από τους άλλους. Τέλος πάντων, καλά ήτανε.
0: Κουβέντα δεν χρωστάει καλή σε κανέναν. Άμα δεν είναι φίλος, σου
1: όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Ήταν εκεί η Μαργαρίτα, ήταν εκεί. Ήταν οι 8 φιναλίστα από τα προηγούμενα Masterchef. Μόνο ο Λάμπρος ο Βακιάρος έλειπε. Γιατί είχε λέει μια δουλίτσα. Αλλά όλοι οι άλλοι ήταν μια χαρά. Απλά λίγο Βαρθαλίτης. Έτσι. Την έλεγε την αποψούλα του χώρου το ρωτάνε. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα κάνουμε.
0: Σου δείξε το φίλο.
1: Όχι καθόλου. Καθόλου σε ίσα. Καθόλου σε άλλες πλευρές.
0: Δεν μιλούνται μάλλον. Δεν μιλούνται. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Εγώ ξεκίνησα το Blacklist, να πω την αλήθεια, στο Netflix.
1: Ναι, αυτό έχει βγει εδώ και 15 χρόνια, ρε Γιώργο.
0: Όχι, ρε, αφού έγραφε το 20 κάτι.
1: Ποιο 20 κάτι, ρε Γιώργο. Το 2000 κάτι, ναι. Το 20 κάτι, όχι.
0: Λες να μην έβλεπα καλά.
1: Το 2020 κάτι τελείωσε, γιατί έχει και 9-10 σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι, βάλει 10 χρόνια πίσω, πότε φτάσαμε από το 20 κάτι.
0: Πάλι παλιό βρήκα να δω.
1: Ρε φίλε, να σου κάνω spoiler, τι έγινε στο τέλος.
0: Όχι, όχι.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning, everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Βλέπεις που το σπάω.
1: Ναι, ναι, ναι, κομμάτια το έχεις κάνει.
0: Κομμάτια είναι, μην το συζητάμε αυτό παραπάνω. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα στη Λίτσα. Καλημέρα στην Αγγελική, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Νίκο, τον Αλέξανδρο, τον Στέφανο, την Αναστασία και σε όλα τα παιδιά που θέλουν να στείλουν τις δικές σου καλημέρες. Και γενικότερα το τι κάνανε στο 697-800-1048. Στέλνεις το μήνυμά σου, την καλημέρα σου και εμείς σου απαντάμε σούπιτο.
1: Σούπιτο, λοιπόν, και μία που έβλεπα τους μετεωρολόγους και διάβαζα διάφορα πράγματα, έρχεται ο Μέγκα Εμποδιστής, ο οποίος θα μας φέρει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα εμποδίσει, λέει, τις ζεστές μάσες να φύγουν προς το βορρά. Έρχεται από την Αφρική, θα φρικάρουμε όλοι.
0: Πάλι σκόνη, να μην το πάω για πλήσιμο το αυτοκίνητο.
1: Και σκόνη και ζέστη από ό,τι ενημερώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λίγο υπομονή, παιδιά, καλοκαίρι είναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα έρχονται μπουρινάκια, θα έρχονται να μας δροσίζουν, θα φεύγουν, θα κεγόμαστε.
0: Ναι, μου ωραίο.
1: Και ξανά μάνα, μία από τα ίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Χρόνια πολλά να πούμε, δεν είναι και κάτι τρελό. Στον Ερίκο.
1: Στον Ρίκο. Χρόνια πολλά.
0: Στον Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, κόρε. Ερίκο.
1: Α, στον Ερίκο. Ερίκο Ντίναν. Λοιπόν, έχεις γενέθλια όμως μαζί με τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Ρίγα Φεραίο, τη Λένα Καραγιάννη, την Ωρα Βαλσάμι, το Δήμο Ντουκίδη, το Παντελίδη Καφέ και τον Λιονέλ Μέση.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον Μέση, ο οποίος έγινε ο πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Έτσι, πολλά πολλά γκολ.
1: Όλες τις πάσεις τη δίνουν στο Μέση για να κλείσει με τα περισσότερα γκολ που γίνεται.
0: Όχι, γιατί θέλει ο Ρονάλντο θέλει να το κάνει αυτό. Θέλει να φτάσει, λέει, στα 1000 γκολ συνολικά στην καριέρα του στο Μουντιάλ. Και γι' αυτό δεν φεύγει ακόμα, δεν παίρνει σύνταξη.
1: Φεύγει και ο Μέση.
0: Ο Μέση τουλάχιστον δεν το έχει πει. Ο Ρονάλντο κυνηγάει τα γκολ τώρα. Πρέπει να είναι γύρω στα 900 κάτι.
1: Παίρνει κάτι άμα το καταφέρει, απλά έναν τίτλο δικό του.
0: Είναι ο τίτλος ο δικός του, ρε παιδί μου, ότι έφυγε και ήμουν ο μεγαλύτερος σκόρερ. Αυτό δεν παίρνει κάτι, όχι.
1: Απλά ρωτάω.
0: Αλλά κάθονται εκεί ακόμα, προσπαθούν δηλαδή οι δικοί μας. Έχουν 20 χρόνια από την Εθνική Ελλάδος που έχουν πάρει σύνταξη και ο άλλος ο Ρονάλντο παίζει ακόμα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, ρε
0: παιδί. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω λίγο Νικοπολίδη ακόμα.
1: Δεν είμαστε στις ίδιες συνθήκες προπόνησης.
0: Δεν θα ήθελα να βλέπω λίγο το Χαριστέα ακόμα.
1: Εξαρτάται πώς θα παίρνει ο καθένας.
0: Λίγο το Δέλα. Εντάξει, δώσε λίγο.
1: Λίγο το Θωμά το Μαύρο.
0: Όχι, ρε, εσύ έχεις πάει πολύ πίσω. Αλλά λίγο, ρε, παιδί μου, δώσε
1: λίγο.
0: Εθνική Ελλάδος, Κατσουράνη, λίγο να δω τον Κατσουράνη να παίζει.
1: Αυτό που θα παίξουν, τι κάνουνε.
0: Δεν έχει σχέση, εγώ όμως έβλεπαν τα μάτια μου και χαιρόντουσαν. Ένιωθα ότι έκανα και εγώ γυμναστική μαζί τους. Τι να κάνω τώρα, το 2004 ήταν μια πολύ ωραία σεζόν. Έκανα και κοιλιακούς εγώ τότε.
1: Γιατί έχουν γίνει περισσότερο, έχουν γίνει και προπονητές και σε μικρά παιδιά, όπως ο Μπατιστούτα.
0: Ποιος είναι ο Μπατιστούτα, ρε! Ποιος ξέρει τον Μπατιστούτα! Σου μιλάω εδώ πέρα για τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Τι σου λέω για μικρά.
0: Για τον Μπατιστούτα.
1: Δεν ξέρεις τον Μπατιστούτα.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω, Google να μάθεις και τίποτα. Μα αν δηλαδή.
0: Ξέρεις απλά ονόματα.
1: Ναι. Νομίζω έπαιζε μια εποχή στην ΑΕΚ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Αν τα θυμάμαι και όλα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και πολύ με τα.
0: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών? Γενικότερα ήτανε, έτσι όπως συζητάω με τις φίλες μου και γενικότερα με τις παρέες, ήτανε από την Εθνική Ελλάδος ή παίζουμε τώρα σε κάποια άλλη Έλληνα? Θέλω να μου πείτε όμως. Θέλω να μου πείτε τον αγαπημένο σας Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από την Εθνική Ελλάδος. Μην το σκέφτεσαι, δεν ξέρεις κανέναν. Κάθεσαι και σκέφτεσαι, κοιτάς το ταβάνι.
1: Ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης,
1: Καραγκούνης, για αυτό μου τώρα.
0: Έκανε τα καλύτερα.
1: Λέω και το γιο μου Καραγκούνη.
0: Γιατί?
1: Γιατί όλο πέφτει κάτω.
0: Α, ναι, μπράβο. Έκανε, λέει, τα καλύτερα πεσήματα. Άμα ήθελε να πέσει κάτω, ρε παιδί μου, ο Καραγκούνης.
1: Αφού ένεξανε σχολή.
0: Την Καραγκουνιάδα.
1: Όχι, ρε, σχολή Καραγκούνης. Για να πέφτεις και να παίρνεις φάουλ από το.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα, βέβαια, μετά από 20 χρόνια έχουμε και τα βάρα αυτά τα λεγόμενα. Δεν νομίζω ότι θα του τα δίνανε έτσι όπως του τα δίνανε, αλλά δεν πειράζει.
1: Εδώ βγάλανε μπάλα AI. Σου λέει.
0: Επαναφορτιζόμενη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που τρέχει μέσα με το κοντεράκι. Πέρασα τη γραμμούλα, δεν την πέρασα τη γραμμούλα. Άλλαξε το πόδι, πήρε το αυτό στο σουτ.
1: Σε λίγο η μπάλα θα κάνει και το διαιτητή μόνη της.
0: Θα σφυρίζει, ε.
1: Όχι, θα πηγαίνει εκεί, α, πέναντι. Θα τρέχει μπάλα μόνη της, θα πάει να στηθεί.
0: Γιώργο.
1: Και θα λέει, θα βγάλει και LED πάνω, το οποίο θα λέει με κλώτσισε ο τάδε, έδιρε ο τάδε.
0: Στάνταρ θα το κάνει αυτό, όχι τώρα σε καμιά δεκαετία. Τώρα στην επόμενη χρονιά μπορεί αυτό να ξεκινήσει. Τέτοιες μπάλες θα έχουμε. Εντάξει, δε, ωραία είναι και το Μουντιάλ, παιδιά. Ποιος το βλέπει, κάθεστε. Ξυπνάτε το
1: πότε
0: πρωί.
1: Τελειώνει αυτό.
0: Αυτό το ρωτούσα 18 ή 19 Ιουλίου.
1: Α, έχετε ακόμα να δείτε δηλαδή αγώνες. Εντάξει, έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Εδώ μεταξύ, δεν τους βλέπω εγώ τους αγώνες. Κάθεται ο Νίκος και τους βλέπει. Και φαίνεται από την τηλεόραση ανοιχτή οθόνη και εμένα με εκνευρίζει πολύ το βράδυ.
1: Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, βάλε μάσκα.
0: Και λέω, και του λέω, πόσο θα συνεχιστεί αυτό ακόμα, πόσο έχουμε Μουντιάλ. Εδώ μεταξύ θα κάθεσαι να τα βλέπεις όλα. Κουράστηκα. Μου λέει, μα θέλεις, μπορώ να πάω κάτω στο σαλόνι. Όχι, λέω, κάτσε εδώ. Πού θα πας στο σαλόνι? Κάτσε εδώ, θα κάτσω να υπομείνω να βλέπω την μπάλα.
1: Οι άλλοι για να μην συμβεί οτιδήποτε. Δεν τον αφήνω παιδί στο σαλόνι.
0: Ποιο σαλόνι τώρα, γιατί να χωρίσει το ζευγάρι?
1: Στις γειτόνι σας. Ποιο σαλόνι θα πάει μόλις να μην σπιτιού?
0: Και όχι, όχι, όχι, όχι, στο κρεβατάκι καλά είναι.
1: Τι μπορεί να κάνει?
0: Θα κάτσω εγώ ρε παιδί μου, να βλέπω την οθόνη.
1: Κάτσε, κάνω τι θες, αλλά έτσι από περιέργεια. Σου λέει πάω στο σαλόνι και του λέω όχι, κάτσε εδώ. Τι φοβάσαι?
0: Δεν φοβάμαι κάτι. Με χαϊδεύει όλη την ώρα που βλέπει ποδόσφαιρο. Απλά και δεν θέλω να φύγει το χέρι από πάνω του.
1: Πρόσεχε, γιατί μετά θα αρχίσει να σουτάρει.
0: Με χαϊδεύει,
1: με ξύνει
0: την πλατούλα και εμένα μου αρέσουν αυτά τώρα. Πού να πάμε στο σαλόνι? Κάτσε εκεί.
1: Έλατε, πάμε. Κάτσε εκεί εσύ και μέτρα το κοκόρι που θα λαλήσει στη Ρία Ελληνίδου για να μα πει και να κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning.

0: Και πόσες φορές λάλεσε το καμπέρ μας κοκόρι για να κερδίσουμε ένα δεκαδόρο μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλεφωνάκι και μας λες τις φορές που λάλεσε το καμπέρ μας κοκόρι. Γιατί σε σήμερα το 1821 ιδρύεται η πρώτη ελληνική αστυνομία. Όπως επίσης το 1894.
1: 1821 είπε.
0: 1821 ιδρύεται με απόφαση των.
1: Με την Ελληνική Επανάσταση.
0: Η πρώτη αστυνομία της Ελλάδας.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ρε.
1: Και λεγόταν Ελλάς.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας. Λοιπόν, 2-10-300-1048. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλική μου.
2: 15 φορές
0: λάλεσε. 15 φορές.
1: Πάτο!
0: Έτσι, γρήγορα, γρήγορα. Μπράβο, Βασιλική. Μείνε σε γραμμή και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Κάτι άλλο μαζί με το 1821 από κάτι που πήγες να μου πεις?
0: Έχω. Σαν σήμερα το 1901, ο 19χρονος Ισπανός ζωγράφος Παύλο Πικάσο εκθέτει την πρώτη του έκθεση στο Παρίσι.
1: Α, βέβαια, έχω πάει και σε έκθεση του Πικάσο, γιατί παιδιά ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος έτσι έχει αυτή τη φήμη που έχει. Θα μπορούσα και εγώ να ζωγραφίζω έτσι.
0: Ξεκίνα. Με τα θάνατο.
1: Πραγματικά. Με τα θάνατο, ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ωραία, δεν θα χεστεί ούτε εσύ στο τάλιρο.
0: Δεν πειράζει.
1: Τα παιδιά μας μόνο.
0: Καλό δεν είναι.
1: Θα αφήσω και στα νύψη.
0: Για τα παιδιά μας τα.
1: Για το παιδί μας, τρεγάμο.
0: Γίνεσαι διάσημη με τα θάνατο και θα βρούμε εμείς τα κάνουμε. Μην αγχώνεσαι.
1: Εσύ από πού θα το βρεις?
0: Τι που θα το βρω?
1: Τον Άγιο Πέτρο.
0: Δεν παθαίνω εγώ τίποτα.
1: Α, εγώ θα είμαι μούμια.
0: Εγώ έχω γίνει ρόμποκο.
1: Εγώ θα είμαι στο τζάκι, λέει πάνω. Θα το ελέγχω όλο από εκεί. Γιώργο. Ελπίζω να μην το λες σοβαρά. Ότι θες να σε έχουμε στο τζάκι. Δηλαδή πραγματικά δεν αισθάνομαι άνετα να πηγαίνω για καφέ στην.
0: Στη χείρα.
1: Στη χείρα. Ήθελα να το βάλω. Άντε, λέω να μην το βάλω. Στη γυναίκα σου και να σε βλέπω εκεί πέρα. Δηλαδή θα νιώθω και cringe. Δεν θα μπορώ να μιλήσω άνετα.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα είσαι εκεί με την. Όχι με την κάσα, πώς το λένε.
0: Έχω πρόβλημα. Έχει και εσύ όμως, δεν πάει. Οι δύο από πρόβλημα πάμε.
1: Τα έρχομαι μέσα και τα λέω. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλύτερα μου βάζει και καφέ δίπλα, εντάξει.
1: Καφεδάκι, ένα λουλουδάκι, ένα κατητήσω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1947, κατά τη διάρκεια τη πτήση με ιδιωτικό αεροπλάνο ενός Αμερικανού επιχειρηματή του Κένεθ, βλέπει ένα παράξενο μπλάμενο αντικείμενο και το περιγράφει ως πιατάκι του καφέ. Να πηγαίνει γύρω-γύρω-γύρω από το αεροπλάνο του. Από το αεροπλάνο του.
1: Από το αεροπλάνο
0: του. Του κακά. Και σαν σήμερα, παιδιά, το 1997.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχουν UFO?
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτά τα, όντως τα υπτάμενα που έχουν, μας έχουν δώσει και από την Αμερικάνικη, την NASA. Υπάρχουν τα UFO, ζουν ανάμεσά μας. Και αν ζουν ανάμεσά μας, είναι πάνω στο σύμπαν ή είναι κάτω στη θάλασσα που λένε?
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο Τραμπ.
1: Το είπε και ο Τραμπ. Ο Τραμπ εντωμεταξύ έκανε και ένα μπουρδούκλο στη γλώσσα του και είπε ότι δεν βγαίνουν από πάνω από τον ουρανό. Βγαίνουν από κάτω.
0: Αυτά
1: από τη
0: είναι
1: θάλασσα.
0: Από το Minecraft.
1: Ποιο Minecraft?
0: Έρχονται από κάτω από τη γη, έρχονται από. Δεν είναι εξωγήινοι αυτοί.
1: Τι είναι, τα νεφελίμ και τα τέτοια που έλεγε ο.
0: Είναι δύο κόσμοι, αυτοί που είναι από πάνω μας και αυτοί που είναι μέσα στη γη, που ζουν μέσα στη γη. Ναι. Δεν έχεις δει ταινίες που μέσα στη γη υπάρχουν?
1: Έχω δει καλέ το τέλος του κόσμου με τον Tom Cruise, δεν ήταν που σκάγανε από κάτω τα μηχανήματα? Δεν το έχεις δει?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Έλα καλέ, με τον Tom Cruise που έχει την οικογένεια.
0: Α,
1: με
0: ναι,
1: τα
0: ναι, ναι, ναι,
1: χταπόδια,
0: ναι.
1: Πώς τα λένε, που βγαίνουν από κάτω.
0: Χταπόδια, αυτό το πέταξαν από τον ουρανό και μπήκανε στη γη. Και
1: γιατί αυτά που μπήκανε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πώς θα φαντάζεστε ότι είναι τα εξωγηινάκια? Λένε, υπάρχουν
0: τα,
1: και κάποιες
0: θεωρίες. Τα ακούτε κάθε μέρα, δεν είναι κάτι.
1: Και κάποιες θεωρίες,
0: ναι.
1: Ότι οι καραφλοί, λέει, προέρχονται από εξωγήινοι φίλοι.
0: Γιατί? Λόγω.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, ξέρεις γιατί, ε.
1: Τι?
0: Γιατί την ώρα που μπαίνανε.
1: Πρόσκρουση.
0: Όχι ρε εσύ. Όταν μπαίνουν στον πλανήτη, όταν μπαίνουν στη γη, στην ατμόσφαιρα, δεν δημιουργείται λόγω.
1: Ανάφλεξη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τους καίγεται το μαλλί.
1: Εγώ θέλω να μεταδώσω ό,τι γνωρίζω σε εσάς και ο Γιώργος κάθεται και παίζει μαζί μου. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα που θα πάει αυτό.
0: Αν πιστεύετε στα UFO, 697-800-1048.
1: Τηλεφωνήστε στην κύρια μονάδα, στο Mothership.
0: Εμείς δεν είμαστε CIA. Κάτι άλλο είμαστε.
1: Τι είμαστε?
0: SMS. Shock Morning Show, Μαρή.
1: Βλάκα, βλάκα, λέω, μας κλείνεις η ζέστη.
0: Βάστα!

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας ή αλλιώς προ-προ-παρασκευή. Και πού μένουν όλοι οι νίντζα στην Ελλάδα?
1: Πού?
0: Πού μένουν όλοι οι νίντζα στην Ελλάδα?
1: Στην Γκρίντζα.
0: Όχι.
1: Στην... καλά το πάω.
0: Για λέγε.
1: Στην... στην Χαλτζίντζα.
0: Δεν βγάζεις νόημα.
1: Πες ρε.
0: Εγώ είμαι νίντζα.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Τέλη που λέει: θα έρθω να σας πάρω με φορτηγό ρε παιδιά που δεν έρχεστε εδώ πάνω. Ηγουμενίτσα μεριά. Γι' αυτό το θυμήθηκα και αυτό. Και για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, πάμε θερμοκρασίες, παιδιά. Ωραίες, υψηλές και περιποιημένες για Τετάρτη. 35 για την πόλη της Καλκίδας με ηλιοφάνεια σήμερα, αύριο 34, μεθαύριο 35 και το Σαββατοκύριακο 30.
1: Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό τεστάκι? Θέλετε να πάρετε το κινητό στο τηλέφωνο και να στείλετε τι θερμοκρασία έχετε τώρα στην περιοχή που μας ακούτε? Δηλαδή, εάν μας ακούς από τον Άλυμο, στείλε τώρα στον Άλυμο 37. Αν ακούς από Έδεσα, στην Έδεσα 22.
0: Αν ακούς από την Έλισσα...
1: Μην είσαι βλάκας για αρχή. Στο 697-800-1048 πάρτε το κινητό λίγο και στείλτε λίγο περιοχές και τι θερμοκρασία έχετε, να δούμε λιγάκι.
0: Και αν είσαι από Θεσσαλονίκη μεριά, πες μας αν έχετε τσουρ. Διότι βέβαια δίνει το απογευματάκι τσουρ μέχρι αύριο το μεσημέρι. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά στη Θεσσαλονίκη φτάνει 32 βαθμούς Κελσίου και η Αθήνα βαράει ένα 35, έτσι ωραίο περιποιημένο με ηλιοφάνεια και έτσι θα πάει και μέχρι και την Παρασκευή.
1: Άρα για να είστε καλά παιδάκια και να ακούσετε τώρα το ζώδιό σας, θα πρέπει να στείλετε και τη θερμοκρασία και την περιοχή που μας ακούτε με ένα πάρα πολύ ωραίο καλημέρα. 697-800-1048. Τώρα η Σελήνη Γιώργο μου περνά από τον ζυγό στο σκορπιό πάνω σου. Αλλάζει το κλίμα από τη διπλωματία, πάμε στο πάθος. Πάθος.
0: Θα γίνει.
1: Και ένταση.
0: Κατάμε.
1: Παράλληλα, έχουμε και μία όψη του ήλιου που θα δημιουργήσει σύγχυση ή υπερβολικές προσδοκίες, αλλά θα ευνοήσει σοβαρές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Πιο ζόρικα σήμερα, λιγάκι, Γιώργο μου. Σκορπιοί, Ταύροι. Και υδροχόη.
0: Ενώ χθες που μας είπε ότι θα περάσουμε καταπληκτική
1: μέρα,
0: ήταν εγώ φοβερά.
1: Γιατί ρε Γιώργο?

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Το πηδημένο ζώδιο
0: του Shock FM Morning Show.
2: Ποιο θα είναι άραγε το σημερινό μας πηδημένο ζώδιο για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα.
3: Υδροχόε. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται και ίσως νιώσεις ότι πιέζεσαι χρονικά. Κάνε ένα βήμα τη φορά και μην προσπαθείς να τα λύσεις όλα μαζί. Η μέρα σου είναι ένα 7. Κρύε μου, ορισμένες καταστάσεις ξεκαθαρίζουν και σε βοηθούν να προχωρήσεις πιο αποφασιστικά. Μην αφήσεις την ανυπομονησία να σε οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου αυξάνει την ένταση και την ευαισθησία σου. Απόφυγε υπερβολικές αντιδράσεις και συναισθηματικά ξεσκεπάσματα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Καρκίνε, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και νιώθεις πιο σίγουρος για τις επιλογές σου. Ευνοούνται προσωπικά σχέδια και συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη. Φίλοι, παρέες και κοινωνικές επαφές θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Κάτι ευχάριστο προκύπτει μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Άκου προσεκτικά πριν απαντήσεις σε κάτι που σε ενοχλεί. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, η διαίσθησή σου λειτουργεί εξαιρετικά και σε βοηθά να αποφύγεις λάθη. Ευνοούνται σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές ή νέες εμπειρίες. Η μέρα σου ένα 9. Ζυγέ, η μέρα ξεκινά με τη Σελήνη στο ζώδιό σου και σου δίνει γοητεία και αυτοπεποίθηση. Αργότερα θα χρειαστεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στα οικονομικά σου. Η μέρα σου ένα 8. Δίδυμε, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία σου βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Μια γνωριμία ή μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί ιδιαιτέρως θετικώς. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώκερε, επαγγελματικά θέματα προχωρούν καλύτερα όταν παραμένεις ψύχρεμος. Μια συμβουλή από έμπειρο άτομο θα σου φανεί χρήσιμη. Η μέρα σου ένα 8. Και λιονταράκια μου, οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα μπορεί να σε προβληματίσουν περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μην παίρνεις αποφάσεις βασισμένος μόνο στο συνέστημα. Η μέρα μας ένα 7.
2: Και ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα? 2-10-300-1048 για να πάρεις και εσύ υπέροχα μοναδικά δωράκια από το Shock FM Morning Show. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι, Κωνσταντίνε?
4: Δίδυμος.
2: Εσύ είσαι δίδυμος. Και τι πήδησε η Μαρία?
4: Πήδησε το Παρθένο, νομίζω.
3: Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, μπράβο. Μ' αρέσει όταν παρακολουθείτε.
2: Αυτό τον Παρθένο, αυτό το μήνα, τον έχει πάει τρένο.
3: Αλήθεια.
2: Μόνο Παρθένο δεν πάει.
4: Αυτό, σας ακούω κάθε μέρα και αυτά όλο με βάζει.
3: Σε ευχαριστούμε.
4: Βάλε κάτι δύσκολο.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Έγινε, Κωνσταντίνε μου, μείνε στην γραμμή για το δωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τον πήδηξε τον Παρθένο τόσο πολύ αυτό το μήνα.
2: Τον έχει ξεπατώσει.
3: Εγώ νομίζω ότι δεν τον έχω πιάσει κιόλας. Λοιπόν, Παρθένε, συζητήσεις, μετακινήσεις και επαφές φέρνουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Κάποια πληροφορία θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη. Η μέρα σου ένα 9.
0: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Ξέρετε ποιες είναι οι πιο ωραίες καμπάνες, ε? Αυτές που πίνεις καφέ και ηρεμεί το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, που έρχεται το πρωινό σου καφεδάκι στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα και παίρνεις τον πιο ωραίο καφέ που έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα, είτε κρύο είτε ζεστό, όπως ακριβώς τον προτιμάς εσύ, μόνο από το να λιμπινήσει καφέ. 22-210-60-436 μαζί με το πρωινό σου και το ψωμάκι σου, παίρνεις τον αγαπημένο σου καφέ μόνο από το να λιμπινήσει. Πάμε για τα δικά σου wake up call.
1: Ωραία θα ήταν σήμερα να μαζεύαμε πολλές φαρσούλες πετυχημένες. Οπότε μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048 ώστε να κάνουμε και τη δικιά σου φάρσα, να ξυπνήσουμε τον δικό σου αγαπημένο άνθρωπο, να το πούμε έτσι ωραία ερωτόλογα, να πούμε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή την πιο τρελή ιδέα να έχεις, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου. Παιδιά, πάρτε λίγο τη γυναίκα μου, τον άντρα μου και κάντε του φαρσούλα.
0: Και βάλτε και story. Άμα έχει αυτοκίνητα και τέτοια μηχανάκια. Ναι, καλημέρα σας, την κυρία Μαρία.
2: Η ίδια, ποιος είναι.
0: Καλημέρα από το Λιμεναρχείο Τίνου, παίρνω τηλέφωνο.
2: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα, υπάρχει ένα έκτακτο φαινόμενο, το Ωμέγα Εμποδιστής ονομάζεται, το οποίο θα σταματήσουν όλα τα δρομολόγια και καλούμε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει δρομολόγια από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου, ότι θα σταματήσουν και θα πρέπει να αλλάξουν ημερομηνίες στα δρομολόγια τους και να ενημερώσουν το Λιμεναρχείο και να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
2: Ωραία, να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε το σύζυγο ή τη γόμη στη δουλειά. Γιατί τώρα... αυτό θα έχει κλείσει.
0: Δεν γίνεται, αυτό το τηλέφωνο μου δώσανε, δεν μπορώ τώρα να κάνω.
2: Εντάξει, θα σου το πω.
0: Πώς το λένε το σύζυγο? Πώς το λένε το σύζυγο?
2: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη το λένε. Και με τον κύριο Παναγιώτη θα φύγετε για Τίνο?
2: Ναι, ναι, μαζί.
0: Πάτε για διακοπές ή να προσκυνήσετε?
2: Και τα δύο.
0: Α, και τα δύο. Και θα πάτε κανονικά, βρε Μαρία μου.
1: Έλα, Μαρία.
0: Σε καλούμε από το Σοκ FM και το Σοκ FM Morning Show. Δεν παίρνουμε κανένα Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου κάνουμε μια φάρσα. Είσαι εκεί στη δουλειά τώρα. Είσαι εκεί.
2: Επειδή συγκίστηκα πάνω πιο καφέ.
1: Πάνω πιο σιγά, εντάξει. Ωραία.
0: Πάει ο Πάνος, δεν θα κοιμηθεί σπίτι. Γεια σου, Μαράκι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι αυτό το έκπληξη που δεν θέλει καθόλου να, πάνω, να το σχολιάσει.
0: Πάνω είναι και στη δουλειά. Και...
1: φιλάκια, και... να πέραστε τέλεια.
0: Και δεν πρέπει να πήγε καλά στη δουλειά σήμερα. Δεν πρέπει να ξεκίνησε καλά η δουλειά.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα μηνύματά σα στα wake up call 697-800-1048. 100% επιτυχία, χαμός γίνεται σήμερα.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
4: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Στο Cafe Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Και παιδιά, είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Το θηρίο είναι εδώ και το σκορ είναι 1-1. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε μια γερή καλή νίκη και σήμερα. Να τη βάλω δίποντο σήμερα.
1: Ναι, θα τη βάλει σήμερα.
0: Αν κερδίσουμε εμείς 2 πόντους, αν κερδίσει το θηρίο 1. 2-10-300-1048, για έλατε παιδιά, το θηρίο είναι εδώ, καλημέρα θηρίο μου.
1: Εγώ είμαι πανέτοιμη σήμερα να κερδίσω, το έχω πάρει απόφαση γιατί έχω φέρει μια πανεύκολη ερώτηση. Παρ' όλα αυτά η απάντηση θα χρειαστεί λίγο να βάλετε το κλικ-κλικ σας να δουλέψει περισσότερο.
0: Το κλικ-κλικ μας.
1: 2-10-300-1048. Το 17% των ανδρών είπε ότι αν μπορούσε να εξαφανιστεί αυτή η δουλειά του σπιτιού θα την εξαφάνιζε εχθές. 2-10-300-1048. Η έρευνα έγινε στην Ελλάδα, έγινε τώρα το πρώτο εξάμηνο του 2026. Απαντήσανε οι άντρες και είπαν ότι αν μπορούσαν να εξαφανίσουν αυτή τη δουλειά του σπιτιού θα την εξαφάνιζαν οχτές. Ποια είναι αυτή η δουλειά?
0: Σιδέρωμα.
1: Μπράβο, σιδέρωμα, ωραία.
0: Πώς το, σκουπίδια, μην ξαναπάμε.
1: Ποια είναι η χειρότερη σου δουλειά μες στο σπίτι?
0: Όλες, αλλά...
1: Μου αρέσει έτσι όπως οδεύει αυτή η ερώτηση.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Πολλές δουλειές δεν μας αρέσουν. Παρόλα αυτά τις κάνουμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει το σουγκάρισμα. Εντάξει, okay, δεν με ενοχλεί, δεν με χαλάει ένα σουγκάρισμα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια σκούπα και τέτοια κουρτίνες, κατέβασμα και αυτά. Okay. Δεν έχω κάποιο θεματάκι. Αλλά βαριέμαι απίστευτα αυτά με τα σκουπίδια. Επειδή και αυτό είναι ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί μας έχετε δημιουργήσει εσείς ψυχολογικό.
1: Ναι, okay,
0: και νιώθουμε ότι δεν πρέπει να τα πηγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βαριέμαι το κατέβασμα των σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Και βαριέμαι το σιδέρωμα. Δεν μπορώ σίδερο με τίποτα.
1: Σίδερο, Έχεις σιδερώσει ποτέ? Πολύ το θα ήθελα να μου απαντήσεις.
0: Προσπάθησα μια-δύο φορές, αλλά δεν τα κατάφερα. Όχι. Και τα βάλα σιδέρωτα και εσύ.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε, παιδιά. 2-10-300-1048. Παίζουμε με ερώτηση η οποία έγινε στην Ελλάδα. Έγινε το 17% των ανδρών. Απάντησε ότι αν μπορούσε να εξαφανίσει αυτή τη δουλειά του σπιτιού θα την εξαφάνιζε. Χθες. Ποια θεωρείτε ότι είναι η χειρότερη δουλειά ενός άντρα?
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έτσι, μπράβο. Πάμε λίγο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα, πάμε να ακούσουμε. Ο Γιάννης από τη Χαλκίδα, ποια απάντηση θα δώσει?
2: Το σιδέρωμα.
1: Το σιδέρωμα των ρούχων, λες εσύ.
0: Σιδερώνεται κάτι άλλο.
1: Εσύ, Γιάννη, μου σιδερώνεις.
0: Κουρτίνες.
2: Σπάνια.
1: Σπάνια, Η μαμά, η γυναίκα, πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 18.
1: Α, είσαι 18, έχεις ακόμα τη μανούλα, δεν πειράζει, θα πας φαντάρος και θα τα έχεις όλα...
0: Όπως σιδερώνει η μάνα κανένας.
1: Αδίπλωτα. Λοιπόν, Γιάννη μου, μου αρέσει η απάντησή σου. Περιμένω ξαναπάρεις τηλέφωνο. Ρος κουβάζει είναι δικό σου, έχασες.
0: Σιγά μην κερδίζαμε τόσο γρήγορα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Το 17% των ανδρών είπε ότι αυτή είναι η χειρότερη δουλειά του σπιτιού για να βοηθάνε
1: και
0: ή να την κάνουν.
1: Θα ήθελαν να την εξαφανίσουν. Ποια είναι αυτή η δουλειά, παιδιά?
0: Την κάνουν όμως.
1: Ναι, αμέ.
0: Εντάξει, 17% δεν το λες και πολύ μεγάλο ποσοστό από την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά είναι ένα ωραίο ποσοστό. Συνήθως παίζουμε με 9-3-5%. Τώρα έχω βάλει ένα ωραίο 17.
0: Ένα 17. Είναι μια δουλειά η οποία ο δικός σου σύντροφος την κάνει.
1: Ο δικός μου δεν κάνει ούτε μία δουλειά. Ούτε τα σκουπίδια δεν πάει.
0: Ωραία, πιστεύεις
1: ούτε
0: ότι
1: μια
0: εγώ
1: λάμπα
0: την κάνω.
1: Δεν αλλάζει. Ωραία. Ούτε τα βρακιά του δεν βάζει μέσα στο. Δηλαδή θέλω να σου πω. Δεν
0: θέλω να μου
1: πει
0: τα παραπονά σου. Δεν θέλω να μου πει τα παραπονά σου. Μια ερώτηση έκανε ο άνθρωπος. Δεν σου είπα τι δεν κάνει. Αν την κάνει.
1: Δεν κάνει τίποτα, εκεί θέλω
0: τελεία.
1: Να καταλήξω.
0: Βάλε μια τελεία, εγώ πιστεύεις την κάνω?
1: Όχι, μπαμπά.
0: Μπαμπά. Μπαμπά. Στέφανε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Στέφανε. Ποια είναι η δουλειά που δεν θες να κάνεις στο σπίτι?
3: Παιδιά, εγώ αυτό που συχαίνομαι να κάνω είναι να ξεσηκώνω τα χριστουγεννιάτικα και να τα ξαναβάζω στην αποθήκη.
0: Σωστός ρε φίλε. Σωστός ρε φίλε.
3: Παιδιά, δεν έχω χειρότερο.
0: Να πάνε να τα φέρεις.
3: Όλο κάτι λείπει, όλο κάτι πρέπει να αγοράσουμε και βάζουμε και καινούργια πράγματα
0: και εμείς...
3: Δεν έχω χειρότερα από τα χριστουγεννιάτικα.
1: Όπου εμένα είναι το καλύτερό μου εντωμεταξύ. Γιατί κάνω τη δουλειά αυτή όπως έχετε καταλάβει εγώ και με βοηθάει και λίγο και ο Γιώργος. Παίρνω το δέντρο, το στολίζω και έχω και. Τι θες?
3: Να άρχισε να τα κάνεις με τη γυναίκα μου και τις κόρες μου.
1: Ωραία, κανένα θέμα, γιατί έχεις γυναίκα και κόρες, έρχομαι εντελώς δωρεάν, φέρνω και πίτσα κιόλας. Άμα ήσουν τώρα μόνος σου και ήθελες αυτό το πράγμα, 50 ευρώ. Λοιπόν, Στέφανε, μου το ξέρεις.
0: 50 ευρώ στο δίνω εγώ. Να το κουβαλήσεις κιόλας, όχι μόνο να το στολίσεις.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Το δικό μου το κουβαλάω εγώ.
0: Να πας στην αποθήκη, να το μαζέψεις, να το φέρεις, να δεις τη λίπου, να πατάξεις 50 ευρώ.
1: Έλα, παρακαλώ τώρα πάρα πολύ. Το ξεστόλισμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, μέσα στο κατακαλό καιρό, είναι δυνατόν να σας έφερνα τέτοια ερώτηση. Στέφανε, ρος κουβάζει, είναι δικό σου. Έχασε!
3: Ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια σου, Στέφανε, καλημέρα. Αλλά είναι από τις δουλειές που βαριόμαστε απίστευτα. 2-10-300-1048. Να πάμε σε πιο απλές δουλειές, δηλαδή.
1: Να πάτε σε απλές. Θέλω πρώτα να δούμε τις απλές, ναι, για να βοηθήσω λίγο.
0: Το καπάκι της τουαλέτας.
1: Τι?
0: Δεν το καθαρίζουμε.
1: Α,
0: είναι μια δουλειά που δεν, επειδή τη γεμίζουμε πιτσιλιές που λέτε στη συνέχεια.
1: Ό, τι λέμε, ρε φίλε. Επειδή εσύ δεν κάθεσαι, δεν βάζεις τα μπουτάκια σου εκεί, πρέπει εγώ να καθίσω στο.
0: Πού να βάλω
1: στο,
0: τα μπουτάκια?
1: Να στην τουαλέτα, επειδή κατουράσω όρθιος.
0: Αφού το φίδι δεν κάθεται σε μια μεριά.
1: Σιγά μου, ρε, τα ανακόντα. Πάμε να παίξουμε λίγο.
0: Πάνω, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα, πάνω.
1: Πάμε, πάμε να ακούσουμε.
4: Λοιπόν. Καθαριότητα τουαλέτας και ειδικά λεκάνη.
1: Λεκάνη, να ρωτήσω λίγο πάνω. Εσύ αυτά τα πιτσιλάκια που λέει ο Γιώργος ότι δεν τα βλέπει, τα βλέπεις?
4: Ναι, εννοείται.
1: Τα αφήνεις να υπάρχουν εκεί και να μείνεις σταμπούλα ή γρήγορα γρήγορα όταν πιτσιλά?
4: Όχι βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι βέβαια, χαρτάκι και γύρω γύρω.
4: Όχι βέβαια.
1: Μπράβο, γιατί έχουμε και γυναίκα πάνω και δεν τρελαίνεται με κάτι τέτοια?
4: Ναι, και τη κάνατε και την πλάκα πριν.
1: Α,
4: και
1: ψάρωσε. Πάνω, πάνω. Τέλεια. Εσύ δεν θα κοιμηθείς σήμερα, έλα από εδώ στο στούντιο.
0: Δεν θα πας στην Τίνο.
1: Έχουμε έξτρα κρεβατάκι, μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Σε βλέπω γονιπετής.
1: Πάνω. Ρόσκο,
4: μαζί σας την καλύτερη παρέα.
1: Τέλεια,
4: έχασα.
1: Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Πάνο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι η αλλαγή εντονιών?
1: Ψάχνουμε τη δουλειά του 17% των ανδρών που είπε ότι αν μπορούσε να εξαφανίσει αυτή τη δουλειά του σπιτιού θα την εξαφάνιζε χθες. 2-10-300-1048. Ο Γιώργος έχει πει πολύ ωραία πράγματα, παιδιά.
0: Να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα με καλοκαιρινά, να αλλάξουμε τις δουλάπες.
1: Να ξεκινήσετε με τις εύκολες τις απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Κάνα πλυντήριο. Καλημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες, βρε Νίκο μου, ποια είναι η δουλειά που δεν θέλει να κάνει το 17% των Ελλήνων?
5: Θέλω βοήθεια. Παντρεμένου άντρος ή ανύπαντρος?
1: Γιατί ο ανύπαντρος έχει τη μάνα του,
0: Όχι, ο ανύπαντρος μπορεί να κάνει περισσότερο.
5: Όχι, εντάξει, μπορεί να είναι και μόνος άνθρωπος, αλλά
1: ωραία.
5: Εντάξει, δεν κάνει δουλειές.
1: Ωραία, άκου λίγο. Είναι γενική η ερώτηση. Θα ήθελε να εξαφανιστεί αυτή η δουλειά του σπιτιού. Άρα, παντρεμένος ή ανύπαντρος, αν βοηθάς και αν είσαι μέρος της οικογένειας ή της, τέλος πάντων, του σπιτιού, θα πρέπει να βοηθάς να την κάνεις.
5: Λοιπόν, όπως έλεγε και ο ψάλτης που λέει «Εσένα θέλω μωρή κονδύλο», πάμε στη φάση στο ότι θέλουν να κατεβάζουμε τις κουρτίνες και ανεβαίνουμε εμείς στη σκάλα, καταλαβαίνεις.
1: Και τι, έχεις ψηφοφοβία, ρε Νίκο, ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε?
0: Όχι, βαριόμαστε κρίκο, κρίκο.
5: Όχι, αυτό δεν έχω πρόβλημα, αλλά πρέπει να ανέβουμε, να κάθουμε τώρα να κατεβάζουμε κουρτίνες, δεν είναι πράγματα.
1: Ωραίο, ο Νικόλας, και
5: μια
1: δουλειά.
5: Μια χαρά είναι εκεί πάνω, τι σε πειράζουμε.
0: Και όταν κατεβάζουμε τις κουρτίνες, μια δουλειά έχεις να κάνεις, να κρατάς τη σκάλα και φεύγεις. Και μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Αφού χτυπάει το τηλέφωνο, αυτό ήθελα να πω. Δεν πρέπει να σηκώσω το τηλέφωνο.
5: Άμα έχει σοκ FM εκείνη την ώρα και πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο, δηλαδή δεν θα πάρουμε τηλέφωνο για τις κουρτίνες.
0: Κάτσε πάνω στη σκάλα.
1: Ροσκούβα είναι δικό σου, Νίκο. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Αυτό είπε ότι το 17% δεν θέλει να κάνει στο σπίτι.
1: Θα ήθελε να την εξαφανίσει, όχι να μην την κάνει, παιδιά, να μην υπάρχει καν. Δηλαδή δίνουμε τόσο έμφαση στην ερώτηση σήμερα. Να εξαφανιστεί αυτή η δουλειά? Πρέπει να είναι πολύ χάλια η δουλειά αυτή για να θέλουν να την εξαφανίσουν.
0: Καλημέρα, Μαρία.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου. Ποια είναι η δουλειά που θέλει ο άντρας να εξαφανίσει στην Ελλάδα του σπιτιού δουλειά?
6: Το να καθαρίζει πιάτα, το σπίτι.
1: Πιάτα το σπίτι τώρα, Μάριε, με έχεις πιάσει όλες τις δουλειές, έτσι?
0: Όλες, να μην κάνουμε καμία.
1: Πες μου μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί τώρα λίγο τη γενικότητα το θηρίο με αηδιάζει πολύ, δεν μ' αρέσει.
6: Τα πιάτα.
1: Τα πιάτα, μπράβο, Μάριε. Ρόσκουβας είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
0: Γεια σου, Μάριε, καλημέρα. Μήπως το άπλωμα ρούχων?
1: Το άπλωμα ρούχων. Πάμε να παίξουμε.
0: Πρέπει να βγούμε στο μπαλκόνι και να αρχίσουμε να κρεμάμε βρακάκια, στριγκάκια και τα σχετικά.
1: Sold out το τηλεφωνικό μας κέντρο, παρακαλώ πάρα πολύ. Την υπομονή σας, πάμε να παίξουμε.
0: Σταυρούλα, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
7: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Από την Αμάριστο.
1: Πολύ ωραία, Σταυρούλα, δώσε απάντηση.
7: Πιστεύω πως είναι τα μαστορέμα, το να μαστορεύει κάτι μέσα στο σπίτι.
1: Αχα, δηλαδή να, το μαστορέμα, ας πούμε, π.χ. έχει...
0: Μια μπρίζα, μια λάμπα, τέτοια.
1: Α, αυτό εννοεί.
0: Τι να σου λύσει το ψωμί.
7: Να φτιάχνει μπρίζες, να βάφει κάτι να κάνει.
1: Ή έχει πέσει ένα σοβάς τώρα, το σοβατεπί και πρέπει να το φτιάξω. Ας πούμε το άλλαγμα.
7: Ναι, να βρει κάτι μέσα στο σπίτι να φτιάξει.
1: Ναι, Σταυρούλα.
0: Ένα μερεμέτι το οποίο χάλασε. Ένα μερεμέτι.
1: Ροσκούβα είναι δικό σου, Σταυρούλα. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Σταυρούλα. Δεν πειράζει. Ελπίζω ο δικό σου άντρα να τα φτιάχνει τα μερεμέτια. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Νίκο.
1: Νίκο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Νίκο.
8: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Αθήνα παίρνω.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
8: Εγώ θα έλεγα μάζεμα ρούχων.
1: Μάζεμα ρούχων. Από το πλυντήριο των ρούχων
8: από
1: ή
8: πλυντήριο.
1: Τα... Ωραία. Από το πλυντήριο των ρούχων, ο Νίκος λέει το μάζεμα των ρούχων. Σιγά τι είναι αυτό, επειδή θα κάνεις ένα δίπλωμα γρήγορο γρήγορο, ρε Νίκο.
8: Εντάξει, οι κάλτσες αυτά τα εσώρουχα
1: σιγά,
8: τώρα είναι λίγο.
0: Ναι, τώρα μας βάζεις σε δύσκολες
1: περιπτώσεις. Το εσώρουχο, τι είναι,
8: να βρίσκεις τα ζευγάρια.
1: Όπω το αγαπημένο μου είναι αυτό, να κάθομαι και να βρίσκω ζευγάρια. Δεν πειράζει, Νίκο. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα. 2-10-300-1048. Μήπως είναι να βάλει πλυντήριο που πρέπει να ξεχωρίσει τα λευκά, τα χρωματιστά, τα μαύρα, τα άσπρα, τα... αυτά που κάνετε και δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά.
1: Είναι πολύ εύκολη η δουλειά και την κάνουμε γενικά. Όχι πολύ συχνά, αλλά την κάνουμε σίγουρα μία φορά το μήνα.
0: Καθαρίζουμε τους αρμούς.
1: Έχω βοηθεί. Τώρα μόλις έδωσα βοήθεια που δεν ήθελα να δώσω. Φοβερή τόσο βοήθεια. Πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Καλημέρα, Γιάννη, την άκουσα τη βοήθεια.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα το ρώταγα από μόνος μου ουσιαστικά το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, για πες.
9: Που κάνουμε τη δουλειά. Αλλά τώρα με μπέρδεψες. Αρχικά θα έλεγα, εγώ αυτό που συχαίνομαι είναι το πατάρι τα χειμωνιάτικα με τα καλοκαιρινά. Αλλά δεν θα δώσω αυτό σαν απάντηση, αυτό το κάνουμε κάθε μήνα. Αν και έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός, θα μπορούσαμε.
1: Θα έπρεπε μία φορά το μήνα τουλάχιστον να το κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλα τα ζευγάρια, όλα τα σπιτικά μία φορά το μήνα.
9: Αλλαγή εντονιών. Αλλαγή εντονιών.
1: Μία φορά το μήνα. Καλυπάς καλά.
9: Όχι, είπε τουλάχιστον. Είπε τουλάχιστον. Είπε τουλάχιστον.
0: Εσύ μα έχει πει.
9: Είπε τουλάχιστον. Όπα, μην μπερδεύετε. Τουλάχιστον θα έπρεπε, είπε.
1: Θα έπρεπε.
9: Προφανώς κάθε εβδομάδα.
1: Προφανώς, σίγουρα και μη σου πω και δύο φορές. Γιάννη, σίγουρα θες να πεις αυτή την απάντηση. Βοηθάω.
9: Όχι, τη βδομάδα είπα.
1: Ωραία.
9: Ναι, όχι, δεν θα πω αυτή τη βδομάδα. Δεν θα έλεγα. Τα παράθυρα, τα τζάμια, τα τζάμια.
1: Τα τζάμια, πάμε να παίξουμε με τα τζάμια. Γιάννη, Ροσκουβάς είναι δικό σου. Μπαμπάι, έχασε.
0: Ούτε τζάμια, ούτε σε μπάρο. Τίποτα, πάρε, πάρε, Γιάννη μου. 2-10-300-1048. Μήπως είναι το καθάρισμα ψυγείου.
1: Το καθάρισμα. Ω, καλή απάντηση. Πάμε, παίξουμε. Πάμε.
0: Ή να καθαρίζει το φούρνο μέσα. Που είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, και δεν το κάνεις και πάρα πολύ συχνά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: φυσικά.
0: Χρειάζεται μια φορά το μήνα και.
1: Ή το καθάρισμα της χάρας με στο φούρνο. Πω, πω. Αυτή είναι διαφορετική δουλειά. Η σχάρα με το φούρνο, να ξέρετε.
0: Γιατί αλλού είναι η σχάρα.
1: Όχι, δεν είναι μέρος του φούρνου όμως.
0: Αφού στο φούρνο είναι η σχάρα.
1: Δεν με νοιάζει, Γιώργο.
0: Α, κατάλαβα. Καλημέρα, Εύη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Εύη μου, ποιο είναι η δουλειά που συγχαίνεται το 17% των ανδρών και θέλει να την εξαφανίσει.
10: Και τώρα αυτό θα έλεγα, καθάρισμα του φούρνου.
1: Εύη, θα παίξουμε με αυτό ή με κάποια άλλη.
10: Άντε, το άπλωμα των ρούχων.
1: Άντε, το άπλωμα των ρούχων. Βρε, Εύη μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλή παίκτρια κι εσύ. Αλλά έχεις να κερδίσεις το θηρίο, ξέρεις, ε.
10: Το έχω κερδίσει και ποτέ.
1: Α, δεν το έχεις κερδίσει ποτέ. Τέλεια.
0: Έχει κερδίσει όλα τα άλλα.
1: Ακόμα μία φορά, ροζ κουβάς είναι δικό σου, Εύη. Έχασες.
0: Μόνο το θηρίο σου λείπει, Εύη. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Παναγιώτη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Ποια είναι η δουλειά που σχαίνεται ο άντρας να κάνει και θέλει να την εξαφανίσει?
11: Πλύσιμο και ξεκρέμασμα τις κουρτίνες.
1: Πλύσιμο και ξεκρέμασμα της κουρτίνας. Πάνω κάτω το έχουν δώσει σαν απάντηση. Παναγιώτη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
11: Πάω να κάνω καθαράκια.
1: Φιλάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως η χειρότερη δουλειά είναι πιο απλή από αυτή που πιστεύουμε?
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι στο κομμάτι κουρτίνες, πατάρια, ρούχα και τέτοια. Είναι πιο απλό. Δηλαδή συγχαινόμαστε πάρα πολύ το σκούπισμα με την ηλεκτρική.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, είναι πιο απλή
1: η δουλειά. Θα μπορούσατε να το πείτε. Έχεις πει πολύ ωραίες απαντήσεις. Να πάρουν λίγο παράδειγμα οι ακροατές μας και να παίξουν με τις απαντήσεις του Γιώργου.
0: Ελένη, καλημέρα.
1: Ελένη.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
12: Χάρηκα που σας γνώρισα.
1: Τέλεια. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από Πύλο Μεσσηνίας.
1: Πύλο Μεσσηνίας, πολύ ωραία. Ελένη, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποια απάντηση θα παίξεις?
12: Ναι.
0: Έλα.
12: Με τις δουλειές πως είχαν οι άντρες να κάνουν.
1: Ναι, ναι, ωραία. 100%. Ποια είναι η απάντηση που θα δώσεις?
0: Ποια πιστεύεις ότι είχαν οι άντρες?
12: Εγώ θα έλεγα το ξεσκόνισμα.
1: Το ξεσκόνισμα, το ξεσκόνισμα, πολύ ωραία. Τώρα γενική απάντηση λίγο θα θέλω πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξεσκόνισμα γενικά θα το πάρω σαν απάντηση. Ελένη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Ελένη μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Ανδρέα.
13: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, Ανδρέα μου, καλά. Για πες λίγο πριν.
13: Εγώ θα εξαφάνιζα, τώρα να κάνω λίγο χιούμορ που είπα την απάντηση. Του ροσκουβάδε. Είναι πολλοί ροσκουβάδε έχουν μαζευτεί.
0: Έχουν μαζευτεί, φίλε, ναι, πάρα πολύ.
13: Θα του εξαφανίσουμε για να του διαγράψουμε.
0: Συνηθισμένο σε ακούω
1: και πολύ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, για πες.
13: Θα πάω με τον κοινό.
1: Πες.
13: καθαρισμό φούρνο. Το, το φούρνο.
1: Το καθαρισμά του φούρνου και όχι τη χάρας.
13: Τώρα να το ανάβεις.
1: Μιλάμε για τον πάτο του φούρνου.
13: Όχι, όχι, όλο μαζί. Ανάβεις το φούρνο, θα πάρει θερμοκρασία, δίνεις αυτό το σπρέι και άντε τρίβε τώρα να φύγει μαυρίλα.
1: Ωραία. Η σχάρα είναι άλλη απάντηση, Αντρέα. Ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
13: Δεν είναι σχάρα, δεν είπα σχάρα. Μα δεν είπα σχάρα.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Με, όχι, με τον πάτο. Ναι, με τον πάτο του φούρνου παίζω κι εγώ.
0: Με τον πάτο παίζει ο ένα, αλλά σου λέει αν πει για σχάρα. Είναι άλλο. Καλημέρα.
1: Ναι, φιλιά, ροζ κουβά είναι δικό σου, Αντρέα.
0: Δηλαδή τώρα από το φούρνο.
1: Ναι.
0: Άλλο η πλάτη, άλλο η σχάρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά τη σχάρα τη βγάζει. Παιδιά, είναι σαν το ψυγείο που βγάζει το πρώτο στρώμα και το πα να το πλύνει διαφορετικά από το
0: φούρνο. Φούρνο η σχάρα είναι, ρε πουλάκι, μόνο τα πλένει.
1: Ακού, Γιώργο. Όχι.
0: Καλά, άμα κερδίσουμε ποτέ, έλατε να μου το πείτε. Καλημέρα, Στέλιο.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο.
14: Νομίζω βρήκα την,
1: πάμε.
14: Νομίζω βρήκα την απάντηση.
0: Πάμε,
14: δεν είναι κάτι που το βαριούνται οι άντρε. Νομίζω κάτι που το φοβάται το 17% των άντρων.
0: Για πες.
14: Το σκότωμα καταρίδα. Μέσα στο σπίτι.
0: Και φωνάζει τη γυναίκα του. Γυναίκα! Κατσαρίδα!
1: Στέλιο, εσύ σκοτώνεις κατσαρίδες.
14: Ναι, δεν με νοιάζει εμένα.
1: Δεν σε νοιάζει.
14: Απλά λέω, υπάρχει και αυτό το ποσοστό.
0: Συμφωνώ.
1: Ωραία, εννοείται.
0: Και άμα πετάει η κατσαρίδα, αδελφέ, άστα να πάνε.
1: Στέλιο, ο ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Στέλιο μου. 2-10-300-1048. Χρόνος αρχίζει να κυλάει και να αρχίζει να περνάει. Γρηγόρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Γρηγόρη μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που σχένεται ένας άντρας να κάνει και θέλει να το εξαφανίσει από δουλειές του σπιτιού.
15: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Για πες.
15: Είμαι ανάμεσα στο καθάρισμα της τουαλέτας και το σιδέρωμα.
1: Πολύ ωραία. Το έχω της τουαλέτας. Τι εννοείς, τις λεκάνεις?
15: Ναι.
1: Ωραία. Τις έχουμε πει και τις δύο τις απαντήσεις, Γρηγόρη μου. Έχεις μία γρήγορη τρίτη ή να σε στείλω εκεί που ξέρω καλύτερα? Θα σε στείλω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
15: Τα τζάμια να γυαλίσει.
0: Τα τζάμια. Να τα γλύψει.
1: Ωραία.
0: Να τα κάνει αόρατα.
1: Γρηγόρη, ροζ κουβάς αγόρι μου είναι δικό σου. Έχασε.
0: Θα κερδίσουμε πότε. Δεν θα κερδίσουμε πότε. Καλημέρα,
1: Σταύρο.
0: Καλημέρα, Σταύρο.
16: Καλημέρα. Έχω να δώσω μία απάντηση που τη συγχαίρομαι και ο ίδιος. Να βγάζω τα σκουπίδια. Να πάω να τα πετάξω.
1: Επιτέλους, αυτό θα έπρεπε να, να έχει υποθεί αυτή η απάντηση εδώ και 20 λεπτά. Σταύρο, χαίρομαι που ήρθες στην παρέα μας, έστω και αργάμιση. Θέλω να σου πω ότι.
16: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Και εγώ αυτό λέω, δεν πειράζει. Τα σκουπίδια είναι μια δουλειά που, ρε παιδί μου, υπάρχει, αλλά δεν τη βλέπουν οι άντρες, δεν τη βλέπετε καθόλου, δεν σας αρέσει. Ταυτίζομαι και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Σταύρο. Έχασε.
0: Φίλε. Γεια σου, Σταύρο. Καλημέρα. 2-10-300-1048.
1: Θέλω να σκεφτείτε έξυπνα.
0: Μήπως είναι τα ταψιά του φούρνου.
1: Τα ταψιά του φούρνου.
0: Που έχουν τρέξει τα ζουμιά, έχουν τρέξει τα λίπη και, και πρέπει να τα βάλουμε στο, στην κουζίνα
1: ναι,
0: και να αρχίσουμε να πλένουμε και να τρίβουμε.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Μήπως είναι η χύτρα ταχύτητος. Έχει κολλήσει το φαΐ κάτω και πρέπει να τρίβουμε.
1: Όχι.
0: Στο τρίψιμο το έχω πάει. Καλημέρα, Αλέξη.
17: Καλημέρα, παιδιά, την Καβάλα.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
17: Η δουλειά αυτή είναι μέσα στο σπίτι, γίνεται ή και γίνεται και απ' έξω, ή έχει κάτι να το έξω.
1: Δηλαδή?
0: Μπαλκόνι.
17: Δεν ξέρω, γενικά.
0: Κήπο, μπαλκόνι.
1: Ωραία, πες μου την απάντησή σου να σου πω, ότι ρε παιδί μου, να καταλάβω, δεν καταλαβαίνω.
17: Να βγάλουμε τα σκουπίδια έξω.
1: Να βγάλουμε τα σκουπίδια έξω, Αλέξη, μόλις το είπανε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου αγόρι μου, έχασες την όμορφη Καβάλα, φυλάκια.
0: Δεν πειράζει. Ρε θηρίο, μήπως είναι το καθάρισμα του πιγκάλ.
1: Εγώ δεν το καθαρίζω ποτέ, το πετάω και παίρνω καινούριο.
0: Δεν το καθαρίζει ποτέ, δηλαδή μετά από τη χρήση δεν το ξεπλένει κάπου.
1: Ποτέ εγώ.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες, ρε Νίκο μου, ποια είναι η δουλειά που συγχαίνεται ο άντρας να κάνει?
18: Λοιπόν, ο καθαρισμός του ψυγείου.
1: Ο καθαρισμός του ψυγείου. Ακριβώς ποιο μέρος του ψυγείου, Νίκο μου?
18: Θα σου πω το καταψύκτη, γιατί είναι σπάσιμο νεύρων.
1: Ωραία, το νιώθω. Το κάνουμε μια φορά το μήνα, δεν νομίζω. Αλλά Νίκο, θα πεις που θα σε στείλω, πού θα σε στείλω, το ξέρεις? Ροσκουβάς είναι δικό σου, Νίκο μου, έχασες.
0: Καλημέρα, θα τον πήρες και εσύ, Νίκο μου. Καλημέρα, Χρύσα.
1: Χρύσα, δεν έχουμε Χρύσα. Λοιπόν, 2-10-300-1048, παίρνετε τηλέφωνο. Πολύ λίγο χρόνο έχετε, ακόμα γύρω στα 6 λεπτά για παιδιά.
0: Καλημέρα, Κώστα.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστή μου. Για πες μου, ποια είναι η δουλειά που συγχαινόμαστε να κάνουμε εμείς οι άντρες στο σπίτι?
20: Λοιπόν, με τα σκουπίδια ήθελα να παίξω, αλλά υπόθηκε. Οπότε θα πω να παίρνουμε τα άπλυτα να τα βάλουμε στο πλυντήριο.
1: Να παίρνουμε τα άπλυτα ποια πιάτα ή ρούχα.
20: Τα ρούχα.
1: Α, τα ρούχα. Ωραία.
0: Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε κιόλας.
1: Κώστα, πιστεύεις ότι με κέρδισες? Έτσι, μπράβο. Ρόζο Κουβάς είναι δικό σου, Κώστα μου. Έχασε.
0: Γεια σου, 22-10-300-1048. Καλημέρα, Πέτρο.
21: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνουμε, ε?
0: Ψάχνουμε
21: καλημέρα. Να. Προ Παρασκευή.
0: Προ Παρασκευή. Πέτρο μου, θέλω να μου πεις, πέρα από την κατσαρόλα της αγάπης που την καθαρίζετε κάθε μέρα, ποια είναι η δουλειά που πρέπει να αποφύγει.
21: Δουλειά...
0: Που φεύγει ο άντρας, δεν θέλει να την κάνει.
21: Με τη γυναίκα του. Α. Είναι το σεξ. Ή όχι, όχι. Και αυτό δουλειά είναι.
0: Η δουλειά λέει πως είναι και σεξ με την γυναίκα. Πάλι σεξ, λοιπόν.
1: Αποφασίστε, θέλετε να σας κάψουμε ή δεν θέλετε.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Μια ώρα δηλαδή, πραγματικά.
0: Πλάκα κάνουμε.
21: Λοιπόν, καθαρισμό σχάρα και τα ψιά, το εσωτερικό δηλαδή, σχάρα και τα ψιά του φούρνου.
1: Ωραία, είναι αυτό που δεν είπαν οι προηγούμενοι, γιατί είπαν καθαρισμό φούρνο. Ο Πέτρος παίζει άτιμα. Άτιμα πολύ.
21: Όχι, άτιμα, την προηγούμενη φορά με ξεγέλασες εσύ. Το θυμάμαι αυτό.
1: Δουλειά μου αυτή είναι. Και Πέτρο, άλλη μια φορά το πέτυχα. Ρόζο Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Πάρε ένα κουβάδακι. Πάρε ένα κουβάδακι, Πέτρο μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γιώργο. Γιώργο, bonjour, καλημέρα.
0: Μαρία, καλημέρα.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία. Για πες, βρε Μαρία, ποιο είναι το πράγμα που σκένεται κανένας άντρας στο σπίτι?
22: Το να καθαρίζει το φούρνο που ψήνουν, κάνουν ράνι.
1: Μπράβο. Μπράβο, Μάρια, έχεις δίκιο. Ρόζο Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες. Τώρα ξεκινήσαμε να λέμε τις ίδιες απαντήσεις όμως.
0: Τι φέρουμε πάνω κάτω να κάνω μια ερώτηση, δερθυρίο.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή η δουλειά θεωρείται και λίγο πιο αντρική, σε εισαγωγικά πάντα.
1: Όχι.
0: Γιατί πήγα σε μπάρμπεκιου, ας πούμε. Δηλαδή το μπάρμπεκιου είναι μια ευθύνη.
1: Είναι μέσα στο σπίτι αυτό που ψάχνω.
0: Είναι μέσα στο
1: σπίτι. Όχι σε μπαλκόνι, όχι σε αυλή. Είναι μέσα στο σπίτι.
0: Σε ποιο σημείο του σπιτιού?
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Κρεβατοκάμαρα, μπάνιο, κουζίνα.
1: Κουζίνα.
0: Κουζίνα, άρα παιδιά.
1: Έστω στα τρία τελευταία λεπτά, άστο.
0: Στην κουζίνα.
1: Έδωσα βοήθεια.
0: Γιάννη, πάμε στην κουζίνα, Γιάννη. Γιάννη.
23: Πήγαμε κουζίνα, αν και θα έλεγα καλημέρα και πάλι. Όλη μέρα θα παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν. Αν και ήθελα να πω μετακίνηση έπιπλα και τα συναφή, αλλά εφόσον πάμε κουζίνα, αφήνουμε τα έπιπλα εκεί που είναι, μην κουραστούμε.
0: Όχι, πάμε για κουζίνα,
23: παιδιά. Πάμε, παιδιά, να αφήσουμε το φούρνο εκεί που είναι και να πάμε ακριβώς πάνω από το φούρνο.
1: Ναι.
23: Τον απορροφητήρα.
1: Α, και εκεί τι θα γίνει?
0: Τα φίλτρα του απορροφητήρα.
23: Ξέρω εγώ, το καθαρίσουμε φίλτρα, το φίλτρο του απορροφητήρα και όλα αυτά.
0: Πώς ανοίγει αυτή η βλακεία που έχουμε πάρει και δεν ξέρω πώς θα βγάζει το φίλτρο.
1: Ωραία, Γιάννη. Δεν θα πω ότι κινείσαι λάθος γιατί έχεις πιάσει το χώρο της κουζίνας. Ρόζο Κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν θα κερδίσουμε ποτέ, Γιάννη.
1: Ούψ.
0: Αλέξανδρε.
24: Αλέξ. Καλημέρα σα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Αλέξανδρε. Ψάχνουμε να βρούμε ποια δουλειά συγχαίνει το άντρα και έχει να κάνει με το μέρος της κουζίνας.
24: Μου το χαλάσετε, ρε παιδιά. Εγώ πήγαινα στην κρεβατοκάμαρα.
0: Φίλε, εκεί ξεστρώνεις. Τώρα πάμε μέσα στην κουζίνα να το στρώσουμε.
1: Μπράβο.
24: Στην κουζίνα τώρα να πω τακτοποίηση ντουλαπιών.
1: Τακτοποίηση ντουλαπιών, δηλαδή να βγάζουμε, να βάζουμε, να τα συμμαζεύουμε. Αλέξανδρε, Ρόζο Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Να ξεστρώσουμε ένα κρεβάτι εδώ.
24: Έγινε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Ελένη.
25: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Ελένη μου, ποια δουλειά συγχαίνεται να κάνει ένας άντρας στο χώρο της κουζίνας?
25: Στο χώρο της κουζίνας κιόλας. Λοιπόν, θεωρώ ότι το ψυγείο, το να κάτσεις να καθαρίσεις ένα ψυγείο,
0: να βγάλεις
25: τα ράφια, να τα πλύνεις, να τα στεγνώσεις, να τα ξαναβάλεις,
0: να στρώσεις
25: να ξανατοποθετήσεις σωστά μέσα πάλι τα πράγματα για να ξαναβρει η γυναίκα σου.
0: Τι μου θυμίζεις.
25: Ε.
0: Το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Ωραία, Ελένη, είναι μια δουλειά που την κάνεις εσύ ή ο άντρας σου?
25: Εγώ.
1: Α, εσύ, καημένο μου κορίτσι, και εγώ την κάνω.
25: Υπάρχει περίπτωση να την κάνει άντρας αυτή τη δουλειά?
0: Τώρα σου λέω.
25: Μόνο και μόνο τα στίγματα που θα δεις από τα νερά.
1: Μπράβο, μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Δεν παίζεις εσύ, ρε Γιώργο.
25: Και ιδίως άμα είναι απ' έξω η Νόξ που θέλει ειδικό καθάρισμα.
0: Baby oil. Ξέρω εγώ.
25: Το ξέρεις, μπράβο, σε μάθει καλά η γυναίκα σου.
0: Εγώ καθαρίζω καλύτερα.
1: Λοιπόν, Ελένη, πάμε λίγο να σοβαρευτούμε τώρα. Πιστεύεις ότι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο είναι το καθάρισμα του ψυγείου?
25: Του ψυγείου.
1: Το να βγάζεις τα στρώματα.
25: Εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Να τα καθαρίζεις, να τα κάνεις από εδώ, από εκεί. Ελένη, περνάω τα ίδια, καθαρίζω το ψυγείο το ίδιο. Και ναι ρε Ελένη, ροζ κέρδισες.
0: Κέρδισε ροζ, πάρ' το Ελένη. Ροζ κέρδισες.
25: Μία παράκληση.
1: Κέρδισες.
0: Έλα.
1: Ναι, τι.
25: Ευχαριστώ, μία παράκληση. Σταμάτα να πειράζεις το κορίτσι.
1: Ευχαριστώ ρε Ελένη, γι' αυτό κέρδισες.
25: Σταμάτα να το πειράζεις το κορίτσι.
0: Άμα δεν το πείραζα θα μου το έλεγες.
25: Όχι. Γιατί δεν θα υπήρχε λόγος αφού δεν θα το πείραζες. Τώρα που το πειράζεις, παρόλα αυτά. Και εγώ. Παρόλα αυτά, να ξέρεις, ο άντρας μου λατρεύει τα ανεκδοτά σου.
0: Α, γι' αυτό θες να σταματήσω να πειράζω το κορίτσι. Να σταματήσεις να βλέπει τα ανεκδοτά. Λοιπόν, Ελένη μου, συγχαρητήρια. Μπράβο, παρθενική σου νίκη κιόλας. Κερδίζεις το
25: θηρίο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Μείνε στη γραμμή για το δωράκι, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είπα, παιδιά, σήμερα διπλό πήραμε. Η νίκη πήγε διπλή, οπότε το σκορ πάει 3-1.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Σοκαφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
26: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
27: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
28: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
29: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
30: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
31: Μόνο Destral δε δούσεις.
30: Αλουμίνιο, σιδηρός.
31: Και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
30: Άρα ξεκινάμε.
31: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
30: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
32: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223 058 220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
32: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με την θερμοκρασία, παιδιά, με 33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας και έχουμε μια πολύ μικρή άνοδο από αύριο, 34, μην φανταστείτε, και Σάββατο ξαναπάμε στους 32. Παρ' όλα αυτά η ζέστη καλά κρατάει. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία σήμερα θα βαρέσει ένα 35 και έτσι θα πάει και μέχρι την Παρασκευή και η Θεσσαλονίκη τσουρ τσουρ τσουρ το απογευματάκι και μετά με 30 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα έχει και βροχή και θα έχει και 35 βαθμούς Κελσίου. Το
1: ωραία.
0: Χειρότερο.
1: Το χειρότερο, αλλά το χειρότερο μπορεί να γίνει και το καλύτερο, παιδιά. Γιατί αν παραγγείλεις το βραδινό σου από την πινσαρία του Αλιμπινής, τότε δεν χρειάζεσαι τίποτα. Έχεις ανοίξει το air condition. Ό,τι θέλεις, η θερμοκρασία είναι ακριβώς εκεί που τη νιώθεις. Θα πάρεις την καλύτερη πίτσα που υπάρχει εδώ στη Χαλκίδα. Γιατί παίρνεις την πίτσα που θέλεις. Παίρνεις δίπλα και λίγα σκορδόψωμα μπαστούνια. Μπορείς να πάρεις και μια σαλατάρα, η οποία, παιδιά, είναι η σαλάτα του σεφ. Την έχω δοκιμάσει και είναι από αυτές που λες, ρε παιδί μου, πω, πω, δεν μπορεί να είναι τόσο τέλεια η σαλάτα του σεφ. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλες ποικιλίες από πίτσες, ζυμαρικά, πενιρλί, πίνσες, πίνσα κλαμπ σάντουιτς, αλλά έχει και γλυκές επιλογές. Όλα αυτά φυσικά στην πινσαρία του Αλιμπινίση, Ελευθερίου Βενιζέλου 6, και παίρνεις και τηλέφωνο στο 22210-2520.
0: Και ποια είναι η ελληνική λέξη που κάνει άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που τη χρησιμοποιούν οι άντρες και ρίχνουν τις γυναίκες?
1: Ναι.
0: Μία ελληνική λέξη χρησιμοποιούν και όλες πέφτουνε τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ.
1: Ναι.
0: Ποια μπορεί να είναι αυτή?
1: Καμάκι.
0: Της λέει καμάκι ή καμάκι?
1: Greek καμάκι.
0: Της λέει έτσι?
1: Ξέρω εγώ τι της λέει.
0: Όχι, υπάρχει μία λέξη και υπόθηκε στο Love Island στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο reality, ναι, το συγκεκριμένο, το οποίο στο φλερτ πάνω, ναι, της είπε μία λέξη στα ελληνικά ο τύπος και αυτή έπεσε, σοριάστηκε.
1: Τι λες, λέει, ρε?
0: Είμαι δική σου, πάρε με, κάνε με ό,τι θέλει.
1: Έτσι είπε, είμαι δική σου, πάρε με, κάνε ό,τι θέλει.
0: Στα αγγλικά.
1: Για πες.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: watermelon is in Greek?
1: No.
0: Gapuzi.
2: What the gapuzi?
1: You're lying. Say it again.
0: Gapuzi.
3: Είναι καπούζι.
2: Παιδιά, με το καρπούζι την έριξε τώρα.
3: Την έριξε, παιδιά. Τον έριξε τον μελαχρινό άγγελο ο φίλος με το καπούζι.
2: Καρπούζι.
3: Καπούζι και κέρδισε όλο το. Κοντεύει να κερδίσει όλο το.
2: Το Love Island.
3: Μπράβο.
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Γιατί ξέρει λίγα ελληνικά, είπε και καλημέρα.
2: Α, και αυτή τι ένιωσε τώρα να τρίχιασε.
3: Κάτι ένιωσε μέσα τη. Ότι αυτό είναι ελληνικές ρίζες και θα με βάλει κάτω και θα μου πει.
2: Εγώ αν ήμουν τώρα μια ξένη ρε, Γιώργο, αν ήμουν μια Αγγλίδα και ναι. Ήσουν εσύ λίγο, υπήρχε κάτι ελληνικό στο στοιχείο σου. Ποια λέξη θα μου μάθαινες?
3: Μαλάκας.
2: Τι λες ρε μα, έλα εδώ.
3: Οι πρώτες λέξεις που μαθαίνουμε σαν να ξέρω ποια είναι. Θα σου λέγα τζατζίκι.
2: You speak my language.
3: Μουζάκα. Λουκάνικο.
2: Λουκάνικο.
3: Χωριάτικο με πορτοκάλι, το ωραίο το περιποιημένο.
2: Ιου.
3: Αφού δεν ξέρεις μόνο τι σημαίνει, αφού είσαι ξένη.
2: Λουκανικού.
3: Δεν έχεις φάει ποτέ
2: πορτοκαλινού.
3: Θα φας σήμερα πρώτη φορά.
2: Γιώργο, πας καλά παιδάκι μου. Μαζεύτε τον καλέ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η εργοδομή Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44405.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Νομίζω ότι πλησιάζουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός εδώ ο ήχος. 104,8 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σου αν κάνεις τη δική σου μαντεψιά. 2-10-300-104-8. Καθημερινά τρεις από εσάς βγαίνετε στον αέρα και κάνετε τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά αν πεις τι είναι αυτό. Πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-104-8.
3: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέ 104,8.

0: Και τι είναι άρα γι' αυτό? 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή σου καθημερινά για να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Δήμητρά μου. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι αυτό?
1: Λοιπόν, κάτι σε ζώο έχουμε πει ότι είναι.
0: Σωστά.
1: Εμένα μου κάνει πολύ έντονο σαν άμαξα αυτό που του αλόγου. Mm-hmm. Που, βέβαια το έχω ξαναπεί πάλι αυτό. Και αφού δεν είναι αυτό.
0: Τι είναι?
1: Μετά με παραπέμπει κάτι σε τρένο.
0: Σε τρένο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Άκου ακόμα μία φορά. Να σε βοηθήσω τώρα. Για αποφάσισε τι είναι.
1: Εμένα μου κάνει πολύ και ως άμαξα αλόγου.
0: Άμαξα αλόγου. Πάμε με την άμαξα αλόγου. Να είναι οι ρόδες από την άμαξα και τα πέταλα του αλόγου. Δεν είναι, ρε Δημητρά μου, δεν είναι. Δεν πειράζει, Δημητρά, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή. Καλημέρα, Ευαγγελία.
2: Καλημέρα, Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Για άκου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, Ευαγγελία?
2: Μήπως είναι η κληροτίδα με τα νούμερα που βγαίνει
0: στο Τζόκερ?
2: Α, μπράβο, αυτό ναι.
0: Α, γεια σου. Δυστυχώς, ρε Ευαγγελία μου, δεν είναι. Δεν είναι, ρε Ευαγγελία. Δεν πειράζει, μπορώ να δηλώσω συμμετοχή πάλι στο 2-10-300-1048. Ζωή.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, ζωή μου. Για άκου. Τι είναι αυτό?
3: Νομίζω ότι είναι ο Κροταλίας και αυτό είναι από την ουρά του που ακούγεται. Α, το φίδι.
0: Άρα θυμάσαι τη βοήθεια που δώσαμε χθες ότι έχει να κάνει με ζωάκι. Και να είναι η ουρά του Κροταλία. Να κάνει έτσι.
3: Αυτό κάνετε έτσι ο ήχος συνήθως.
0: Αλλά δεν είναι αυτό, ρε ζωή. Δεν είναι, ρε ζωή μου. Δεν πειράζει, μπορώ να δηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για το μυστικό ήχο της ο καφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και είστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Στη Χαλκίδα έρχεται 2 Ιουλίου, προβλήτα Αγίου Νικολάου. Στη Λιβαδιά θα είναι στις 3 Ιουλίου, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και Λαμία το βρίσκεται 6 Ιουλίου, πλατεία Πάρκου. Ώρα προσέλευσης για όλους είναι στις 6.30 και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: ΑΓΕΧ Summer Competition.
13: Αυτό το καλοκαίρι

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ένα καλό καιρό θα έχουμε, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αν και χθες που ήμασταν στην Αθήνα, βάρα και ένα 40.
1: Πόπο, πολύ, παιδιά.
0: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που έχει 35 και η Θεσσαλονίκη 30 με λίγο τσουρ από το απόγευμα και μετά.
1: Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας. Ναι. Έρευνα έχει βγει και είπε κάτι το οποίο εμένα με άφησε πολύ. Σε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα συμφωνήσω. Λοιπόν, ενδιαφέρεσαι να μάθεις για το ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνεις σεξ?
0: Το μεσημέρι λένε.
1: Όχι. Η καλύτερη ώρα, παιδιά, γρήγορα να σας πω ότι είναι η προγραμματισμένη ώρα. Αυτή που έχεις δώσει ραντεβουδάκι με το έτερον σου ήμιση, ότι μωρό, εγώ θα είμαι στο σπίτι 9 και 4.
0: Έρθεις, δεν έρθεις, σεξ θα γίνει.
1: Ρε Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ και θέλω πολύ να συζητήσουμε. Εάν συμφωνείτε με αυτό που για μένα είναι το καλύτερο, γιατί ξέρεις ότι όλη την ημέρα περιμένεις εκείνη την ώρα. Δεν σκέφτεσαι στο μυαλό σου α και πότε και α και ου. Έχεις στο μυαλό σου ότι 9.30 θα βρεθώ με το αμόρε
0: και θα γίνει, χαμός,
1: και θα γίνει πανικός. Οπότε, το προγραμματισμένο ή το λίγο πιο. Πώς το λένε, όχι το προγραμματισμένο. Το απρογραμμάτιστο.
0: Για το αυθόρμητο είναι το πιο ωραίο.
1: Το αυθόρμητο.
0: Τι να συζητάμε.
1: Ούτε τη λέξη δεν θυμόμουν. Άρα προγραμματισμένο.
0: Πόπο και του είπα, τη είπα τη άλλη, πόπο 10 με 1 θα γίνει. Πόπο, βαρέθηκα τώρα, δεν θέλω.
1: Γιατί?
0: Και άμα αλλάξει ο προγραμματισμό, δηλαδή ξεκινάει η μέρα.
1: Και είναι μαζί, όχι για αυτά που θα πάνε τώρα ραντεβού το πρώτο του.
0: Ξεκινά το πρωί, π.χ. πάτε για δουλειά και λε το δικό σου.
1: Ναι.
0: Σήμερα κατά 9.30 ραντεβουδάκι, δυο μα να κάνουμε σεξάκι.
1: Ωραίο.
0: Τελείω. Έρχεται 9 η ώρα, νιώθει τόσο κομμάτια, τόσο κουρασμένο.
1: Τελικά... Οι ερευνητέ λένε και σεξολόγοι ότι έχει κρατήσει όλη σου την ενέργεια γιατί το πεθυμίζει, το θέλει.
0: Στο αφεντικό σου πες το αυτό. Πες το, κράτα μου λίγο ενέργεια για το βράδυ γιατί εγώ θέλω να κάνω σεξ. Μη με στείλει σε 15.000 δρομολόγια, στείλε με σε ένα.
1: Έτσι, ρε φίλε, δεν πάει.
0: Δεν πάει έτσι,
1: δηλαδή. Το Σάββατο που περνάτε λίγο χρόνο μαζί, ξυπνάτε το πρωί, πίνετε το καφεδάκι σας, μη γελάτε στα μηνύματα, μη γελάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και εκεί κατά τις 10-11 λες στο εταιρόν σου ήμιση, μωράκι, σήμερα που θα πάω τα παιδιά στην πεθερά μου, θέλεις να βρεθούμε και να κάνουμε ένα ραντεβού?
0: Ναι, θα σου πει, κανείς δεν θα σου πει όχι εκείνη την ώρα.
1: Προγραμματισμένο είναι.
0: Όταν έρθει όμως εκείνη η ώρα και μπορεί
1: και
0: να σου
1: θέλει, θα τον βάζω να υπογράφει. Έχουμε υπογράψει. Γδίσου τώρα, γδίσου, πάμε μέσα, πάμε.
0: Προγαμείο συμβόλαιο.
1: Όχι το προγαμείο.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα κάνουμε σεξ. 7.30 με 9 να είσαι εκεί. Αλλιώς θα βρεθεί κάποιο.
1: Όχι, μέχρι είναι 24 ώρες πριν μπορούμε να το κλείνουμε το ραντεβού γιατί έχω και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να το.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Και έρχομαι εγώ και σου λέω.
1: Στείλε μου ένα μήνυμα την ώρα που είσαι στη δουλειά. 2 η ώρα.
0: Ωραία, ποια είναι η ιδανική σου ώρα, ας πούμε, να κλείσει ραντεβού να κάνει σεξ?
1: Ποια ώρα θέλει?
0: Εκεί μένα ώρα... δεν ξέρω.
1: Όχι, ποια ώρα θέλει?
0: 12 το βράδυ.
1: Είμαι διαθέσιμη.
0: 12 το βράδυ.
1: Ξύπναμε.
0: Σιγά μη σε ξυπνήσω. Όχι, όχι αγάπη μου, θα σε ξυπνήσω κιόλα.
1: 12 η ώρα κοιμάμαι, ρε Γιώργο. Εγώ από τις 9.30 πάω για ύπνο.
0: Νομίζω εγώ θα συμφωνήσω με τα αυθόρμητα, παιδιά. Το αυθόρμητο είναι το πιο ωραίο. Γιατί εκεί που κάθεσαι, τσαπ σου έρχεται, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: και ανάβουν τα
1: αίματα. Το μπορεί να γίνει μια φορά στις 25 μέρες.
0: Στο χέρι σου είναι να γίνεται πιο συχνά.
1: Όχι, ενώ το προγραμματισμένο είναι εκεί, ξέρεις ότι σήμερα πρέπει να αποδώσεις.
0: Όπω σήμερα πρέπει να αποδώσω,
1: Δεν είναι καταναγκαστικό.
0: Έλα, ρε Γιάννη, έλα, ρε Γιάννη.
1: Με το Γιάννη θα κάνει σεξ.
0: Όχι, τον παίρνω τηλέφωνο από τα προβλήματά μου, ρε. Παίρνω ένα φίλο μου τηλέφωνο, ρε. Γιάννη, δεν παίρνω σήμερα. Αν μπορείς, ρε παιδί μου, θες να το κάνουμε αύριο. Δεν μπορώ. Έχω σφουγγάρισμα.
1: Πάρα πολύ, γι' αυτό γελάω, να ξέρεις.
0: Παίρνω τηλέφωνο, δεν τηλέφωνο.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι, κορίτσι μου?
1: Λίγο εκνευρισμένη με τις απόψεις σου, αλλά οκ, okay, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Θέλω να συζητήσουμε ό,τι θέλεις.
1: Θέλω να πάμε μια βόλτα στο Optics Poly Canary 7 βαθιά βλήθος. Είναι η βόλτα που πρέπει να κάνεις και εσύ για τον εαυτό σου. Είναι η βόλτα που πρέπει να κάνεις για να πάρεις το πιο ωραίο γυαλί ηλίου, γυαλί οράσεως, με 60% έκπτωση. Δεν θα βρεις πουθενά αλλού τέτοιο γυαλί. Και δεν είσαι καμία τρίτο-τέταρτη τώρα να βγεις παραλία με ένα ζευγάρι γυαλί. Με άλλο πας, με άλλο φεύγεις, με άλλο κάνεις ζωθεραπεία. Τα Optics Poly σε περιμένουμε τις καλύτερες τιμές για να πάρεις γυαλιά ηλίου μέχρι 60% κάτω. Gucci, Armani, όλα τα επώνυμα είναι δικά σου μπροστά στα πόδια σου να διαλέξεις. Α, και μπορείς να το κάνει και δώρο το εταιρόν σου, εμείς το καινούριο.
0: Ναι.
1: Και να πάρει ο ένας ζευγάρι στον ένα γυαλιά και ο άλλος στον άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Και πολυεστιακά γυαλιά για να βλέπεις και κοντά και μακριά με ένα μόνο ζευγάρι μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθία βλήδας.
0: Έξαλλη την έχω κάνει τη Γεωργίτσα, παιδιά, και πολλά τα μηνύματά σας που έχετε στείλει στο Viber. Ο Βρασίδας λέει, παιδιά, το καλύτερο το πρωί το σεξάκι είναι το πρωινό. Μαρία μου λέει.
1: Ναι.
0: Εγώ να πω κάτι. Ό,τι θέλει.
1: Το καλύτερο σεξ είναι αυτό όταν βρεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όταν βρεις να κάνεις τώρα.
1: Έχει, ρε πουλάκι μου, δεν έχει ωράριο.
0: Ρε παιδί μου, μιλάμε. Αυτή η έρευνα είναι για τα, για τα μακροχρόνια ζευγάρια. Όχι για το ζευγάρι που τώρα, χθες τα φτιάξανε. Δηλαδή εκεί μπορεί να
1: καταλάβω. Στα 20 χρόνια γάμου.
0: Στα 20 χρόνια γάμου. Καλό είναι να δίνεις ένα ραντεβού με τον άλλο. Γιατί πολλές υποχρεώσεις, πολλή ρουτίνα. Πολύ πιθανό να ξεχάσεις να κάνεις και
1: το πιο
0: σημαντικό που είναι σε μια
1: άκου,
0: σχέση.
1: Αγάπη,
0: να βρεθείτε ερωτικά.
1: Δεν έχεις εμπειρία, άκου λίγο. Όσα χρόνια παντρεμένος και να είσαι, το αυθόρμητο πάντα είναι το καλύτερο.
0: Εγώ λέω γιατί... πως όχι και πολλοί ερευνητές.
1: Και όσο μεγαλώνει το ζευγάρι και ναι, είναι πολλά χρόνια μαζί, έρχεται το πρωινό σεξ που λέει και ο Βρασίδας.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρωί ξυπνάνε όλα τα πράγματα. Ξυπνάνε όλες οι αισθήσεις του άντρα.
0: Ναι.
1: Μέσα στην ημέρα, αν σου έρθει βράδυ, μπορεί να έχει σοφήσει η αίσθησή του. Να μην έχει όρεξη να σηκωθεί.
0: Κράτα την, φτιάξ την, ετοίμασέ την, να προετοίμασέ την.
1: Τι είναι 8ωρο να το κρατάει.
0: Όχι 8ωρο. Εκείνη την ώρα που ξέρεις ότι θα κάνουμε.
1: Το πρωί.
0: Σαν καπουλίτσες μας. Κράτα την όρεξή σου για τότε.
1: Αγάπη μου, άκου λίγο. Ο άντρας είναι το πιο εύκολο ζώο στον πλανήτη.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Μπράβο. Ο άντρας όταν του κουνηθείς λίγο.
0: Ναι.
1: Ξυπνάνε οι αισθήσεις.
0: Ναι.
1: Οι δύσκολες είμαστε εμείς οι γυναίκες.
0: Γιατί?
1: Γιατί άμα έχουμε κουραστεί μέσα στην ημέρα, έχεις παιδιά, σκυλιά, γατιά, νοικοκυριό, σιγά μην κάτσεις και το μαλάκα.
0: Κάνε τη στάση του αστερί.
1: Καλύτερα. Έχεις δει τους άντρες πως κάνουν σεξ πια?
0: Όχι.
1: Ε, άμα είναι να κάνεις εσύ τον αστερία, τον κάνει και αυτός, να έρθει κάποιος να μας αυτώσει.
0: Τι εννοείς? Πάμε στο βυθό.
1: Ότι αν δεν είναι τεκνό,
0: ναι,
1: να σε βάλει κάτω.
0: Ε, κάτσε ρε φίλε, μετά από 5 χρόνια, πόσο τεκνό μπορεί να είναι η σχέση σου?
1: Αυτό λέμε ρε πουλάκι μου, αυτό λέμε.
0: Τι
1: και
0: λέμε?
1: Δύο αστερίες, όσο μεγαλώνεις θέλεις αστερία.
0: Εντάξει, τη μία αστερία ο ένας, την άλλη ο άλλος. Δηλαδή αλλάχτε κιόλας για να μπορείτε να δημιουργείτε.
1: Προγραμματισμένο σεξ για να δω. Α, σήμερα είναι Τετάρτη, κάνει αυτό στον αστερία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το
0: λαλαλα. Σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Σοκαφέ Morning Show.
13: Μόνο αυτό.
14: Σοκαφέ 104,8.

0: Για να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας φέρνει η Μαρία. Καλούμαστε και να το καταλάβουμε, αλλά και να το τραγουδήσουμε, εννοείται, καθημερινά. Κομματάρες, πολύ γνωστές ελληνικότατες. Και από ό,τι έχει πει, έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού, σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλα. 1, 2, 3 και.

0: la la la la la la la la la la la la.
1: Εντάξει, εντάξει, πήρανε τηλέφωνο, εντάξει, σταμάτα.
0: Λίγο απαιτητικό το τραγούδι.
2: Σώστε λίγο την κατάσταση. 2, 10, 300 και 104, 8.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Σε εμάς να δω ποιος θα το πει. 2-10-300-1048. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση του σημερινού μας La La La. Είσαι έτοιμη?
1: Α, φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Το τραγούδι μου είναι αυτό.
0: 1, 2, 3 και
1: La la la la la la la la la la la la la.
0: Καλημέρα Δήμητρα.
2: Καλημέρα, όλη μέρα, Γιώργο και Μαρία.
0: Όλη μέρα, Δημητρά μου, να είναι υπέροχη, μοναδική, είναι επανάληπτη. Και τι μέρα είναι σήμερα?
2: Τετάρτη. Προ, Παρασκευή.
0: Έτσι είναι, Δημητρά, έτσι είναι, Δημητρά. Λοιπόν, θέλω να μου τραγουδήσεις το σημερινό μας λα λα λα με το 1, με το 2, με το 3.

0: Με καλοκαιρινά ραντεβού και καλοκαιρινές προτάσεις περιμένουμε και εσάς στο Viber στο 697-800-1048 για να πει η Μαρία στο αυριανό μας. Λαλαλα, ποιο θα είναι άραγε. Στείλτε δικές σας καλοκαιρινές προτάσεις 697-800-1048.
1: Γιώργος και Μαρία.

0: Θα σου πω εγώ που θα τα βρεις και θα τα βρεις πάρα πολύ ωραία και θα έρθουν και στην πόρτα σου. Μόνο σε ένα λιμπινίσι καφέ θα πάρεις τον πιο ωραίο καφέ που θέλεις εσύ. Παγωμένο με πάρα πολύ πάγο. Και βέβαια θα πάρεις πιτσάρα μπριός. Θα πάρεις δύο. Δεν θα πάρεις μία γιατί θα στηφάνει γύρω-γύρω στη δουλειά. Αν είσαι στο σπίτι, μία ποτέ δεν φτάνει. Οπότε δύο πιτσάρες μπριός, οι οποίες έχουν και ζουτζούκι μέσα, είναι καταπληκτικές. Και θα πάρεις και δύο μπουγάτσες με έξτρα κανέλα και έξτρα ζάχαρη άχνη. Δεν υπάρχει πιο ωραία μπουγάτσα που έχετε φάει ποτέ, ακόμα και από Θεσσαλονίκη, είναι καλύτερη. Μόνο στον Ολυμπινήσι, 22-210-6436.
1: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η μέρα που αλλάζει το κλίμα από τη διπλωματία στο πάθος και την ένταση. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργηθούν συγχύσεις και υπερβολικές προσδοκίες. Πιο ζόρικα σήμερα, Σκορπιοί, Υδροχόοι και Ταύροι. Κριέ, ορισμένες καταστάσεις ξεκαθαρίζουν και σε βοηθούν να προχωρήσεις πιο αποφασιστικά. Μην αφήσεις την ανυπομονησία να σε οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις. Ημέρα σου 1-8. Ταύρε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Άκου προσεκτικά πριν απαντήσεις σε κάτι που σε ενοχλεί. Ημέρα σου είναι 1-7. Δίδυμε, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία σου βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Μια γνωριμία ή μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί ιδιαιτέρως θετικώς. Ημέρα σου είναι 1-9. Καρκίνε, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και νιώθεις πιο σίγουρος για τις επιλογές σου. Ευνοούνται προσωπικά σχέδια και συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ημέρα σου 1-9. Λιονταράκια, οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα μπορεί να σε προβληματίσουν περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μην παίρνεις αποφάσεις βασισμένος μόνο στο συναίσθημα. Ημέρα μας 1-7. Παρθένε, συζητήσεις, μετακινήσεις και επαφές φέρνουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Κάποια πληροφορία θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη. Ημέρα σου είναι 1-9. Ζυγέ, η μέρα ξεκινά με τη σελήνη στο ζώδιό σου και σου δίνει γοητεία και αυτοπεποίθηση. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, η είσοδος της σελήνης στο ζώδιό σου αυξάνει την ένταση και την ευαισθησία σου. Απόφυγε υπερβολικές αντιδράσεις και συναισθηματικά ξεσπάσματα. Η μέρα σου είναι 1-7. Τοξότη, φίλοι, παρέες και κοινωνικές επαφές θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Κάτι ευχάριστο προκύπτει μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Η μέρα σου 1-9. Εγώκερε, επαγγελματικά θέματα προχωρούν καλύτερα όταν παραμένεις ψύχρεμος. Μία συμβουλή από έμπειρο άτομο θα σου φανεί χρήσιμη. Η μέρα σου είναι 1-8. Υδροχόε, οι υποχρεώσεις αυξάνονται και ίσως νιώσεις ότι πιέζεις χρονικά. Κάνε ένα βήμα τη φορά και μην προσπαθείς να τα λύσεις όλα μαζί. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η διαίσθησή σου λειτουργεί εξαιρετικά και σε βοηθά να αποφύγεις λάθη. Ευνοούνται σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές ή νέες εμπειρίες. Η μέρα σου είναι 1-9.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, Κερακόλ, το έχει.
8: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Δεστράλ, το έχει.
8: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε, Δεστράλ, το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσεις.
8: Δεστράλ αβέ, αφίδε δούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35 005.
10: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Ευβοίας.
13: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Ήλιος,
12: Θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία.
23: Good morning. Good morning.
24: Good morning.
25: Good morning, everyone.
26: Wake up.
22: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

όμορφη τεταρτούλα έχει ξεκινήσει 24 του Ιουνίου και είμαστε εδώ στην καλύτερη παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Σε περιμένω και σήμερα από τις 11 μέχρι και τις 2 να περάσουμε υπέροχα ένα full γεμάτο τρίωρο με μουσική, νέα και όλα τα καλά. Σου έχω και διαγωνισμό. Μένεις συντονισμένος και δυναμώνεις γιατί ξεκινάμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Κοκ FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει? Μου στέλνετε από παραλία, μου στέλνετε από το αυτό το καλοκαιρινό mood που έχετε. Να πω την καλημέρα μου στο Θάνο, στην Ουρανία, στην Αθανασία, στον Ιωάννη, στην Ελένη, αλλά και στη Βασιλική. Και μια και είμαστε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, εγώ λέω να μαζευτούμε όλοι μαζί και να πάμε για κάτι δροσερό, κάτι έτσι να μα φτιάξει και τη διάθεση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδα. Θα πάμε να απολαύσουμε τον καφέ μα. Θα πάμε να απολαύσουμε βάφλα ή γλυκάκι. Εγώ προτιμώ να πάρω αυτά τους λουκουμάδες βάφλας και να βάλω και παγωτό από πάνω. Αλλά και το απόγευμα, αν είσαι και εσύ σε αυτό το mood που θέλεις λίγο να χαλαρώσεις, θα πας να απολαύσεις ένα δροσερό κοκτέιλάκι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα με την παρέα σου, με αυτό το mood που έχουμε, που θέλεις ρε παιδί μου να χαλαρώσεις στο τέλος της ημέρας. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί έρχεται σε λίγο αναβύση και καλοκαιρινότατο Αιγαίο.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
5: Προσέχουμε.
4: Προνοούμε.
5: Προτιμάμε Vision Pro.
4: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
5: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Το κοριτσάκι. Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική
8: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι.

στο καφέ με 104,8 και να σου πω κάτι. Όσα γυαλιά και να πάρω, δεν μου φτάνουν ποτέ. Τι πράγμα είναι και αυτό, παιδιά? Αν ψάχνεις και εσύ γυαλιά που να έχουν στυλ ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις τέλεια όταν τα φοράς, τότε μία είναι η στάση που πρέπει να κάνεις. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα είναι το κατάστημα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς αν ψάχνεις γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου ή φακούς επαφής. Θα σε βοηθήσουν, θα σε κατατοπίσουν full να βρεις αυτό που χρειάζεσαι, το σχήμα, το χρώμα, την εφαρμογή, να δεις κάτι που θα κάθεται πάνω σου τέλεια. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Μόνο αυτή τη στάση χρειάζεται να κάνεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Στο καφέ με 104,8 συνεχίζουμε με πολλή μουσική. Αγαπημένο μου τραγούδι από Θοδωρή Φέρει Πλάτη. Και αμέσως μετά, επειδή μου το ζητήσατε, θα σου βάλω και ένα Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπώ σημαίνει, γιατί έχουμε καιρό να το ακούσουμε.

Δημήτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει εδώ στον Show Cafe με 104,8. Παρέχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία, σταματήσου στο μικρόφωνο και κορίτσια μου. Αν είσαι σε φάση που θέλεις μπάνια στη θάλασσα, που φαντάζομαι σε αυτή τη φάση είσαι, και θέλεις να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου, να πάρεις καινούριο μαγιό, Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις πάρα πολλές επιλογές για κάθε σωματότυπο, για κάθε στυλ και για κάθε ηλικία. Και όχι μόνο για σένα και για τον άντρα σου, αλλά και για το παιδάκι σου. Έχει και υπέροχα beach wear, πραγματικά όλα όσα χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις εκεί. Πολύ μεγάλη ποικιλία, πολύ ποιοτικά υφάσματα, που αν με ρωτάς, αυτό είναι το πιο σημαντικό, επειδή έχει να κάνει και με την ευαίσθητη περιοχή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε λίγο περισσότερη βάση. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Αναστασία έρχεται αμέσως τώρα και πάμε, παιδιά, να τα σπάσουμε.

0: Γίνεται να μην τα σπάσουμε με Αναστασία και αυτή την τραγουδάρα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Και παιδιά, έρευνα λέει ότι το 90% του άγχους των ανδρών προέρχεται από τις γυναίκες, όσο και αν σε εκπλήσει. Βέβαια, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι γυναίκες δεν δημιουργούν άγχος, απλά κάνουν κάποιες λίγο ερωτήσεις περίεργες τύπου τι έχεις, ποια σου έστειλε μήνυμα ή το κάνει ό,τι θες που είναι μεγάλη παγίδα. Ποτέ, μα ποτέ δεν σημαίνει να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάντως, αγόρια, ψυχραιμία, γιατί το άλλο 10% είναι σίγουρα οι λογαριασμοί.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
13: Μαρία,
14: τι είπες?
13: Πόλη,
14: τι είπες, δεν άκουσα.
13: Ε,
14: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
11: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.

0: Πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μην το χάσεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Welcome to paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
4: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

καλέ, έφτασε κιόλα μεσημεράκι. Απίστευτο. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου, Τεταρτούλα 24 Ιουνίου. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ερίκο και στον Έρικ που έχουν τη γιορτή του. Στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 να μου πει πού βρίσκεσαι, από πού με ακού, ποιο είναι το mood σου σήμερα και δυνάμωσε ένταση γιατί συνεχίζουμε με πολλή μουσική και συνεχόμενε επιτυχίε που έρχονται αμέσω τώρα. Μείνε συντονισμένο γιατί θα γίνει σούσουρο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο! Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: αγαπημένη και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο, όσο καφέ με 104,8 και προχθές το βράδυ αποφάσισα να φτιάξω ένα γλυκό. Εν τω μεταξύ τα μισά υλικά δεν τα είχα εν τέλει και καθόμουν, έκανα αλλαγές και με το άγχος να δω αν θα βγει καλό, ενώ θα μπορούσα πολύ απλά να πάω Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, να φάω το γλυκό μου χωρίς άγχος, χωρίς καμία πίεση και ξέρω ότι κάθε φορά είναι τέλειο και είναι το ίδιο. Γιατί υπάρχουν παιδιά κάποια μαγαζιά που μπορεί να φας μία μέρα τέλειο και την άλλη μέρα να μην είναι καλό. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Queen Vanilla θα φας αυτό που έφαγες και την πρώτη φορά που ξετρελάθηκες. Καλά, άμα το συνδυάσεις και με παγωτό top, τι να πω. Queen Vanilla μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας μπορείς να πας από το πρωί είναι ανοιχτά μέχρι και το βράδυ για να απολαύσεις το κοκτέιλ σου. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται σε λίγο με το λογαριασμό και εγώ επιστρέφω.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λίγο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
3: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Water Ski Park.
1: Πολιτικά ευβίας.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Βάλε τώρα μου.

0: Μπορεί να λένε για τους ζυγούς ότι είναι αναποφάσιστοι, αλλά και εγώ, παιδιά που είμαι δίδυμος, δεν μπορώ να σου πω ότι αποφασίζω με τη μία. Θέλω το χρόνο μου, είτε διαλέγω γυαλιά ηλίου, είτε γυαλιά οράσεως, είτε κάτι άλλο. Αλλά ειδικά για τα μάτια μου δίνω πάρα πολύ βάση, πάρα πολύ σημασία, γιατί ένα καλό γυαλί και ποιοτικά πρέπει να είναι σούπερ, πρέπει να είναι αυτό που χρειάζεσαι, γιατί μπορεί να σου κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Οπότε τι θα κάνεις, θα πας μία βόλτα από Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις όλες τις επιλογές που θέλεις για κάθε στυλ και αντρικά και γυναικεία, θα βρεις τα πάντα, θα σε βοηθήσουν εκεί αν έχεις και ενδυασμός, οπότε θα διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει και αυτό που πραγματικά έψαχνες. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Στο καφέ με 104,8 δυναμώνεις ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Μακρόπουλος και αμέσως μετά σου έχω καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και πάω χθες να δοκιμάσω ένα φόρεμα, παιδιά. Όλη η πλάτη ανοιχτή, ανοιχτό έτσι μπροστά, περίεργο. Και λέω, παιδιά, δεν νιώθω πάρα πολύ άνετα. Πάλι καλά όμως που θυμήθηκα ότι από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα έχω πάρει αυτά τα πολυμορφικά σουτιέν. Έχει και στράπλες, έχει και λαστέξ, έχει και κάψ, έχει και πάντζες και πάρα πολλά ειδικά αξεσουάρ που κάνουν κάθε ρούχο να εφαρμόζει τέλεια. Οπότε αν ψάχνεις κι εσύ κάτι τέτοιο και έχεις φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στράπλες, θα βρεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Πραγματικά είναι must, πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε κάθε γυναίκα στην ντουλάπα της, αν φοράς αυτά τα περίεργα έτσι ρούχα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, Σοκ FM 104,8. Θοδωρής Φέρης και Κούνια έρχεται αμέσως τώρα. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με διαγωνισμό, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Σοκ FM 104,8. Εδώ είμαι, επέστρεψα με διαγωνισμό όπως σου υποσχέθηκα. Σου δίνω 10 προσκλήσεις για τη συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη που έρχεται στη Χαλκίδα αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στη σχολείο ΑΕΔ Βασιλικού. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη συναυλία στο Viber του Σοκ FM στο 697-800-1048. Ονοματεπώνυμο στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048 για να είσαι κι εσύ ένας από τους 10 τυχερούς. Προπόληση εισιτήριων στο more.com αλλά και στα φυσικά σημεία στο Γαλατικό χωριό και στο Plan B.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
8: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
7: Αλουμίνιο, σίδηρος.
8: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral de Dusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις ακούμε εδώ μαζί παρέα καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 2. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Δυναμώνεις ένταση. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Μεγάλο μου κόλλημα. Και εγώ θα επιστρέψω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Αφιερωμένο στο Στέφανο για να το γλεντήσουμε. Για να πιούμε τη Μαργαρίτα μας που πέρασε το μάθημά του.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγει, δεν βγαίνουμε για να μαζί γυμνέστε, να πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Θα πω ότι έχει ξεκινήσει μάλλον το καλό, γιατί είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα είναι πάνω από 30, παιδιά, θα φτάσει σίγουρα 33 βαθμούς Κελσίου. Οπότε εσύ δεν πιστεύω να βγαίνεις έξω χωρίς να φοράς γυαλιά ηλίου για να προστατέψεις τα μάτια σου. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή για να κοιτάξεις λίγο τα μάτια σου, να προστατευτείς. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολύ ωραίες επιλογές, μοντέρνα σχέδια, γυαλιά ηλίου, αλλά αν ψάχνεις και γυαλιά οράσεως, εκεί είναι το σημείο που πρέπει να πας, γιατί θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις αυτά που πραγματικά έψαχνες και θα τα βάλεις και θα πεις καλά, εντάξει, αυτά είμαι εγώ, αυτά έψαχνα τόσο καιρό. Αυτό χρειάζεσαι λοιπόν. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Σοκ FM 104,8. Μένεις εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλη Καραγκούνη.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, παιδιά. Να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Houston!
5: Έλα!
4: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
4: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
4: Ου, πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
12: Προσέχουμε.
11: Προνοούμε.
12: Προτιμάμε Vision Pro.
11: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
12: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
13: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
18: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
19: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
20: Είστε έτοιμοι?

Χαμός άλλη μία χρονιά, άλλο ένα καλοκαίρι με τους γάμους. Και αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα ωραίο δώρο για τη μέλουσα νύφη, στο Unicorn στην Κυριαζόντου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχες νυφικές ρόμπες, υπέροχα νυχτικάκια. Για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας είναι κάτι που πραγματικά νομίζω θα το εκτιμήσει πάρα πολύ η μέλουσα νύφη. Και είναι κάτι πάρα πολύ χρηστικό και θα το βλέπεις και στις φωτογραφίες και θα βλέπεις και πόσο ωραίο ποιοτικά είναι. Οπότε παίρνα μια βόλτα από Unicorn Κυριαζόντου 41 στη Χαλκίδα. Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα στον Shock FM 104,8 και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ έτσι όπως το λέει και η Κατερίνα Λιόλιο. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε μαζί. Shock FM 104,8 και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης.

φωτιά στη νύχτα. Αν θέλεις να βάλεις και εσύ φωτιά στη νύχτα, τι θα κάνεις? Θα πας Μακαρίου 13 στο Queen Vanilla να απολαύσεις υπέροχα κοκτέιλ που έχει. Έχει έναν κατάλογο ολόκληρο με διάφορα κοκτέιλ που είμαι σίγουρη ότι δεν τα έχεις ξαναδοκιμάσει. Έχει με grapefruit, έχει με lime, έχει με φράουλα, έχει με mango, έχει και τα κλασικά. Αλλά εγώ θα σου προτείνω να πάρεις και κάτι πιο γλυκό, αν σου αρέσουν οι γλυκές γεύσεις όπως εμένα. Εκμεκ τιραμισού ή Dubai chocolate, νομίζω πραγματικά θα τα εκτιμήσεις όσο και εγώ. Και παιδιά, σκέφτομαι συνέχεια τα κοκτέιλ και θέλω να πηγαίνω εκεί κάθε βράδυ να χαλαρώνω, γιατί είναι και το mood τέτοιο. Με θέα την παραλία της Χαλκίδας που απλά χαλαρώνεις, απολαμβάνεις το κοκτέιλάκι σου και αδειάζεις από όλη την ένταση της ημέρας. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε λίγο να χαλαρώνουμε, νομίζω, το βράδυ. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος, μέχρι το τέλος του κόσμου. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: μ' αγαπάς.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου εδώ θα είμαστε παρέα να ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Σε περιμένω καθημερινά από τις 11 να συντονιστείς, να ακούσουμε μουσικάρες, να πούμε τα νέα μας. Πολλά φιλιά να στείλω στο Δημήτρη, στην Σωτηρία, στη Βάσο, στην Αμέρσα, στη Ζωή, στον Σωτήρη αλλά και στην Αθανασία. Ό,τι και αν κάνεις σήμερα, όπου και αν πας, εγώ θα σου έλεγα να πας μια βουτιά στη θάλασσα όπως και δίποτε, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά πάντα να είσαι συντονισμένος εδώ. Σοκ FM 104,8. Μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το Λαλαλα Radio.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
11: Εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
0: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μας ταιριάζεις, σκληρή μόναξη.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Θέτω στην επόμενη μέρα.
1: Και αν χάσω και την επόμενη.
0: Πρόσθεσε το στη μεθεπόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
1: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Στο καφέ μου 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
6: Στην Αμερική
0: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
7: Βάλε τώρα μου.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αρχίζει!
6: Τελεινόησαμε ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, ροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: το κοριτσάκι.
13: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε. Αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αφές Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
5: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
5: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
6: Άστο,
7: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
9: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
13: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046-92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295-35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριφτό.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχό σου, η επιστήμη.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
14: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, δεν το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλεκάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεκάρει. Δεν με βλεκάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Πολλές, πολλές καλησπέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, απογευματάκι Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας. Σοκ απογεύματα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Καλά, πώς με την έφερες έτσι, ρε. Δεν το είχα σκεφτεί όταν το κάνεις.
0: Είδες πως ακούστηκε όμως.
2: Ναι, ναι. Και Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε. Μαζί με όλους εσάς, βέβαια, παρέα και σήμερα. Τι κάνετε, πως είστε? Αντρέα, πως είσαι, παιδί μου?
2: Κοίταξε, μην κορδέψεις σήμερα.
0: Όχι, γιατί?
2: Α, γιατί έχω εξελίχθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι, το είδα.
2: Είναι σαν να μείνω φαντάρος.
0: Ναι, ωραία. Είσαι που είσαι, baby face. Τώρα ναι. Απόγεινες.
2: Πόσο με κάνεις?
0: Σαν ποπός μωρού. Αυτό.
2: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε, ναι, ανετότατα. Τι κάνετε εσείς σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, πώς συνεχίστηκε? Εδώ να μας τα πείτε όλα θέλουμε. Στο 697-800-1048, εκεί που στέλνει τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber, όπου λέει και ο Ανδρέας μας ότι είναι τσάμπα.
2: Καλή τσάμπα, είναι ό,τι θέλετε.
0: Φωτογραφίες.
2: Ό,τι θες.
0: Βίντεο.
2: Άλλο. Τι άλλο, ηχητικά.
0: Έχεις καμία προτίμηση σε φωτογραφία συγκεκριμένα?
2: Φωτογραφία, εντάξει. Όπου είστε, ρε παιδί μου, αυτό. Είστε παραλία, είστε στο σπίτι.
0: Αυτό.
2: Είστε, κάνετε γενική στο σπίτι. Να μπορούσα, ξέρω εγώ.
0: 697-800-1048, εδώ είμαστε τα σοκαπογεύματα μόλις ξεκίνησαν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εγώ στεναχωρηθεί λίγο με τον Πάνο μου Ζουράκη.
1: Τι έπαθε?
0: Ο οποίος δήλωσε ότι τώρα τελευταία παθαίνει πάρα πολλές κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα.
1: Πω, τι χειρότερο.
0: Να έχεις και τη δουλειά, να είσαι και μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα που έγινε μπαμπάς, κατάλαβες τώρα τα δύσκολα ποια είναι.
1: Έχεις τριμωχτεί.
0: Ναι,
1: ναι, εσύ.
0: Στη Σύφνο θα πεταχτούμε, αδέρφια. Έχεις πάει στη Σύφνο?
1: Σύφνο, όχι.
0: Δωρεάν σπίτι και μηνιαίο επίδομα λέει 300 ευρώ για όσους γιατρούς επιλέξουν να εργαστούν στο νησί. Δηλαδή θα έχουν δωρεάν σπίτι, θα έχουν το μισθό τους και θα έχουν και επίδομα 300 ευρώ.
1: Τέλειο, ρε, εσύ.
0: Και δεν πάει και κανένας.
1: Ναι. Η Σύφνος έχει πολύ τουρισμό.
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Ναι, δεν πάει καθόλου.
0: Το θέμα είναι ότι δεν πάνε γιατί εδώ βγάζουν περισσότερα, κατάλαβες.
1: Α, γι' αυτό λες.
0: Όχι, για τα άλλα. Προβλήματα λειτουργίας σε Instagram και Facebook, λέει πάλι. Παγκοσμίως, κατάλαβες εσύ τίποτα?
1: Όχι, εγώ τίποτα. Δεν μου κόλλησε τίποτα.
0: Δεν φορτώνει, λέει, το περιεχόμενο.
1: Πιανού. Α, γενικά.
0: Αχ, θα τον πλακώσω.
1: Ναι.
0: Βρε, συγκεντρώσου.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Ήξερες ότι υπάρχει το Ουσμπεκιστάν?
1: Στην Πορτογαλία.
0: Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλήθεια, θα τρελαθώ σήμερα. Ρε, συγκεντρώσου, σου είπα.
1: Ρε, εσύ, έχω πάει η Πορτογαλία, αλλά γι' αυτό.
0: Όχι, άλλη χώρα είναι το Ουσμπεκιστάν.
1: Α, ήταν δύο χώρες.
0: Δεν μπορώ να συνεχίσω, κυρίες και κύριοι. Αν και
1: παιδιά,
0: θα... Όποιος έχει δει το Ουσμπεκιστάν στην Πορτογαλία, να μας στείλει μήνυμα.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στη Μέρη, η οποία λέει σιγά μην είναι και κάτω από τη Βέρεια το Ουσμπεκιστάν. Πόπο, Αντρέα, σε πήραν γαμπάρι. Τι άλλο λέει επίσης, μη μασάζ, λέει τέτοια λάθη γεωγραφία έκανε και ο Κολόμπος και αντί για Ινδίες ανακάλυψε την Αμερική. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία μας στέλνει από την πανέμορφη Γαλλία, πανέμορφη μεν, ζεστή δε, έχουνε καύσωνα στη Γαλλία, στη δουλειά λέει από τις 7:30 το πρωί και μέχρι τώρα έχω κάνει μπάνιο με τον υδρότα μου. Φιλιά πολλά και κουράγιο. Τι να πω, θα έρθει και προς τα δω. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλησπέρα και στον Αντρέα και καλησπέρα και στον Κεφίρ.
1: Πόπο, πολλές καλησπέρες έχει. Τι γίνεται.
0: Σήμερα Τεταρτίτσα έχουν όρεξη τα παιδιά μας.
1: Καλή,
0: στο Viber.
1: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Τι ωραία. Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, μια χαρά. Κάτι ήθελα να σου πω εγώ τώρα, αλλά το ξέχασα.
0: Μετά από τόση ώρα, μετά από τόσες καλησπέρες. Η αλήθεια είναι αυτή που να το θυμηθείς, πουλάκι μου.
1: Τέλος πάντων. Τι ήθελα. Α, ναι, λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Έλα.
1: Έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, να ξέρεις.
0: Έχει.
1: Εμένα το αμάξι μου έλεγε 42. Αν και τώρα 42.
0: Αποκλείεται. Κάπου το έχεις ξεχάσει, αναμένω.
1: Στο, όχι, είναι αλήθεια.
0: 42 τόσο πολύ.
1: Ναι, ρε, εσύ. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Αν και τώρα βλέπω εγώ ότι έχει 32.
0: Αλλά
1: εγώ δεν το πιστεύω.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για βες μας πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, πότε έχεις προγνωστικά έγκυρα όμως θέλω.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Πέμπτη αύριο θα φτάσει 33. Παρασκευή 33. Σάββατο 33.
0: Ναι.
1: Γενικά θα έχουμε 33.
0: Το 33.
1: Ναι, πολλά τρία βλέπω.
0: Γράψτε το αυτόν τον αριθμό, δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να είναι τυχερός.
1: Ναι, να το παίξει Τζόκερ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, επίσης, σήμερα για ακόμα μία φορά πηγαίνουμε στο αρτοποιείο Λιάτης γιατί θα βρούμε τα καλύτερα. Χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί καταπληκτικό. Σήμερα είχαμε κοτοπουλάκι με πατατούλες, είχε η Μανούλα και φτιάξαμε βέβαια και μια χωριάτικη σαλάτα, η οποία δεν λείπει από το καλοκαιρινό μας το τραπέζι. Και βούτα το χειροποίητα. Χειροποίη το ψωμί και καταλαβαίνεις τώρα. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει: κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
0: Θέλει να βγει.
3: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα! Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα, όπα, όπα! Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
0: Έλα,
2: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22-10-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τετάρτης.
4: Ωραίο.
3: Και έχει μια πολύ ωραία έτσι. Εωρείται μια ωραία διάθεση εδώ μέσα. Ειδικά τώρα που έχουμε κέφια, επειδή την Παρασκευή το βράδυ έρχεται η Ιουλία Καραβατάκη στη Χαλκίδα. Αυτό σας λέγω μόνο ποιος μας πιάνει. Ο Ανδρέας ειδικά, τεράστιος φαν.
4: Ναι, πώς και πώς την περιμένει. Την έχω δει και στο Λαζόπουλο.
3: Α, ναι, την έχεις
4: δει. Την έχω δει και live.
3: Ενώ εμένα είναι η πρώτη μου φορά και χαίρομαι πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια. Η Ιουλία Καραβατάκη λοιπόν αυτή την Παρασκευή έρχεται στη Χαλκίδα. Παρασκευή 26 Ιουνίου, σχολείο ΑΕΔ στο Βασιλικό. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο Γαλατικό χωριό και στο Plan B. Αλλά εννοείται ότι και εμείς εδώ στα Σοκαπογεύματα δίνουμε 10 προσκλήσεις. Αύριο Πέμπτη θα γίνει η κλήρωση. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα απλό μήνυμα λοιπόν στο Viber με το όνομα τεπώνυμό σας και την ένδειξη συναυλία, την ένδειξη Ιουλία, ό,τι σας είναι πιο εύκολο. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber τώρα.

0: Κέντι Γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Κι άκουνε, δεις τώρα τι έγινε. Ήμουνα πριν σπίτι.
0: Σόπα.
1: Ναι.
0: Πριν έρθεις εδώ στη δουλειά.
1: Ενέρεση.
0: Ωραία.
1: Και έβλεπα που λες first date. Και έχει πάει τελικά.
0: Συγγνώμη. Τι έβλεπες?
1: First date.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έλα, ρε, αυτό που πάνε τα ζευγάρια που, που πάνε να φάνε.
0: Πάνε να φάνε σε εστιατόρια.
1: Ναι,
0: να είναι ραντεβού στα τυφλά, κάτι τέτοιο.
1: Γι' αυτό λέει το first date.
0: Όχι, first date σημαίνει πρώτο ραντεβού.
1: Ναι,
0: αλλά δεν ξέρω αν είναι.
1: Ναι, αν δεν το βλέπεις. Ναι, κατάλαβα, δεν το βλέπεις.
0: Δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ναι, γιατί ρε, εμένα μου αρέσει.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Για βες και τι έγινε. Είδες κανένα γνωστό σου?
1: Όχι, ρε, πάλι καλά, κάμια πρώην λέει. Είχε πάει που λες ένα ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάει που λες το παιδί, κάθεται στον πάρκο και τα σχετικά, ξέρεις, δεν ξέρω τη διαδικασία. Λοιπόν, και έρχεται και μια κοπέλα η οποία ήταν από την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, εμείς τα πολυλογώ, τρώνε και τα σχετικά.
0: Ναι. Τι φάγανε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμάρεση, Αντρέα, αφού ξέρεις με το φαγητό, έχω ένα κόλλημα.
1: Ναι,
0: παραγγέλνουν ό,τι θέλουν.
1: Ναι, παραγγέλνουν, λένε λίγο περίεργα αυτά τα φαγητά, ξέρεις.
0: Τέλος πάντων. Πάνε σε γκουρμέ εστιατόρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, ρωτάει ο κακομοίρης. Λέει από το 1 μέχρι το 10, λέει, πόσο θα μου έβαζες, λέει.
0: Α, τι ωραία, ενδιαφέρουσα ερώτηση, μου αρέσει, για πες.
1: Και τι λέει η κοπέλα?
0: Τι?
1: Εμφάνιση, λέει, σου βάζω ένα. Και χαρακτήρα λέει 5.
0: Καλέ, πώς τον έστειλε έτσι? Δηλαδή αυτός για την εμφάνιση θα στεναχωρήθηκε ο άνθρωπος? Ήταν χάλια αυτός εντωμεταξύ?
1: Όχι, ρε παιδί, ήταν καραφλούλης.
0: Α, ήταν καραφλούλης. Δεν τον ήθελε αυτή, επειδή είναι καραφλός, να δεις.
1: Αυτό είπε.
0: Α, ορίστε.
1: Ήθελα, λέει, και σου έβαλα ένα, λέει, γιατί ήθελα, λέει, με μαλλιά.
0: Ορίστε.
1: Άκουρε, δεν
0: και
1: το
0: και έκοψε δηλαδή 9 βαθμούς μόνο για τα μαλλιά.
1: 9 πόντους τους κόβεις έτσι.
0: Όχι, δεν κόβονται 9 πόντοι έτσι, αγάπη μου. Δηλαδή πραγματικά τραγικό.
1: Ναι, και λέμε στεναχώρηση, γιατί μετά πάνε και μιλάνε μόνο στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και εγώ, λέει, αν η κοπέλα λέει, ήταν για ένα, δεν θα το έλεγα, λέει.
0: Μπράβο.
1: Θα έλεγα, λέει, κάτι άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πρέπει να έχεις λίγο θράσος για να τα πεις. Απ' την άλλη, όμως, για να πάνε στην τηλεόραση και να αυτοξευτιλίζονται, πώς το λένε. Τώρα δεν
1: μιλάει. Δεν πάει για να ξεφτυλιστεί, πάει για να βρει κοπέλα.
0: Α, δηλαδή δεν μπορεί να βρει αυτός και πάει στην τηλεόραση να βρει.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, σκέψου, δηλαδή, άμα είχαμε βγει εμείς τώρα,
0: ναι,
1: έτσι, οι
0: ναι,
1: δυο μας. Θα μου βάζεις ένα, ρε Σελένη.
0: Ένα, Κοίταξε. Ένα θα σου βάζα, δεν θα σου το έλεγα. Θα σου λέγω ότι αξίζεις για παραπάνω.
1: Ντροπή σου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 απογευματάκι Τετάρτης, 24 Ιουνίου έχουμε σήμερα και κάποιοι Γιάννηδες γιορτάζουν σήμερα, θέλω να σας πω.
1: Σόπα ρε.
0: Ναι, καλά, ο Γιάννης γενικά γιορτάζει πολλές φορές το χρόνο.
1: Ναι ρε, σε αφού είναι και 45 Γιάννηδες.
0: Νοσκοκόρφνωση. Λοιπόν, γιορτάζουν και 7 Γενάρη, γιορτάζουν και του Ιωάννη του Πέστο,
1: του
0: Αγιανιού του Ρώσου, μπράβο. Ναι. Γιορτάζουν, λέει, στα γενέθλια του προδρόμου του Βαπτιστή.
1: Ναι.
0: Του Ιωάννη του Βαπτιστή, σήμερα δηλαδή, κάποιοι Γιάννηδες γιορτάζουν. Και ναι, ο Ερίκος γιορτάζει σήμερα. Μ' αρέσει επίσης αυτό το όνομα.
1: Α, ωραίο.
0: Ερίκος. Επίσης, όσοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους είναι πάρα πολύ τυχεροί. Εκτός ότι ανήκουν στο ζώδιο του καρκίνου, είναι γνωστοί, λέει, είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που είναι γεννημένοι σήμερα, 24 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστοί για την ευσυνειδησία, την αφοσίωσή τους στις τέχνες, τις επιχειρήσεις και την έντονη συναισθηματική τους φύση. Σύμφωνα με τη σύγχρονη αστρολογία, ο καρκίνος φημίζεται για την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα και την προστατευτική του στάση απέναντι στους αγαπημένους του παιδιά.
1: Μπράβο,
0: ο Λιονέλ Μέση έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, ναι, έχει ο Μέση γενέθλια σήμερα.
0: Έχει ο Μέση γενέθλια σήμερα.
1: Γίνεται 39. Αφού χθες ήταν 38, που το είδα.
0: Ήταν 38 χθες, ε.
1: Ενέρεση.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην ήταν κλεισμένο. Μέχρι τελευταία μέρα τα κοιτάμε ρε εσύ, τι θέλεις τώρα. Εγώ μέχρι την τελευταία μέρα λέω το ότι είμαι τόσο.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Τι άσε μας, γιατί. Λες να κλείσει τα 39 σήμερα.
1: Ναι ρε, αφού σου λέτε να είναι 38.
0: Όπως και να έχει, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει, να είναι πολύχρονος. Επίσης, ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα να μας στείλετε στο Viber, γιατί θα είστε πάρα πολύ τυχεροί. Είστε πολύ τυχεροί σύμφωνα με την αστρολογία. Εσείς που είστε γεννημένοι σήμερα.
1: Ορίστε, το είδα. Ο Μέση είναι 39. Χθες ήταν 38, σήμερα είναι 39.
0: Έλα ρε, χρόνια του πολλά. 697-800-104-8. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα μαζί με το Μέση?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμινιό, σιδηρός και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσεις. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Απογευματάκι Τετάρτης, είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ανυπομονούμε να έρθει το Σαββατοκύριακο. Τα Σαββατοκύριακα στο Tools, τα πολιτικά ευβίας έχουν ρυθμό και πανέμορφη ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά υπέροχα. Τους στα πολιτικά ευβίας και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε εκεί. Έχει γίνει το στέκι μας πλέον και καλοκαιρινές βραδιές περνάμε εκεί. Και βέβαια όλο το καλοκαίρι μένουμε salty.
1: Βεβαίως.
0: Stay salty.
1: Stay salty, μπράβο.
0: Με τα λάτια. Όλη μέρα.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο. Αντιλιακό και αλατισμένο το κορμί.
1: Δεν το βαριέμαι καθόλου, να ξέρεις. Αλήθεια.
0: Υπέροχο, όντως. Λοιπόν, έχω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση τώρα.
1: Έλα, κάτι.
0: Αν σου έδιναν, Αντρέα μου, 100.000 ευρώ.
1: 100.000.
0: Βέβαια.
1: Μετρητά.
0: Ναι, μετρητά μιλάμε πάντα. 100.000 ευρώ με την προϋπόθεση όμως ότι ένα ζώο θα σε κυνηγάει για 24 ώρες. Ποιο ζώο θα διάλεγες?
1: Να σου πω, κοίταξε.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Ναι, θα σου πω ένα που έχω εξοικειωθεί κιόλας.
0: Α, για πες.
1: Το κουνούπι.
0: Το κουνούπι θα διάλεγες,
1: ε. Ναι, ρε, εσύ, γιατί έχω πάρει και την ηλεκτρική, την. Πώς το λένε? Αυτή τη ρακέτα.
0: Τη σκοτόστρα.
1: Τη σκοτόστρα και τα καίω αμέσως.
0: Α, όχι, περίμενε, δεν σου καταλάβει καλά. Δεν δικαιούσε τα 100.000 αν σκοτώσει το ζωάκι αυτό. Ας είναι και γουνούπι. Πρέπει για 24 ώρες αυτό το ζώο να σε κυνηγάει. Και εσένα και τα παιδιά μας που θα στείλουν στο Viber. Ποιο ζώο θα επιλέγατε εσείς για να πάρετε 100.000 μετρητά? 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Εν τω μεταξύ, γενέθλια έχει ο Μέση, αλλά και ο Ρονάλντο χθες κάτι έκανε. Με
1: τι
0: το...
1: έκανε?
0: Ότι έβαλε δύο γκολ. Με ποια ομάδα παίζανε που είπαμε νωρίτερα?
1: Δεν ξέρω.
0: Που είπες εσύ ότι βρίσκεται αυτή.
1: Α, στην Πορτογαλία που είπες πριν.
0: Μπράβο, Πορτογαλία με ποια, με Ουσμπεκιστάν.
1: Ουσμπεκιστάν.
0: Μπράβο, ναι. Και κέρδισε 5-0. Πόσο κέρδισε η Πορτογαλία?
1: Σόπα,
0: έβαλε, και έβαλε νομίζω και δύο γκολ ο Ρονάλντο και πάλι πήρε μια διάκριση. Πάλι δεν ξέρω. Μόνο ο Μέση σου λέει
1: Τροπέο,
0: και ο Ρονάλντο. Και χαίρονται αυτοί οι δύο γενικά, τόσα λεφτά παίρνουν. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Αλλά υγεία να έχουν.
0: Είναι και ταλαντούχοι, έτσι. Σήμερα θα ασχοληθούμε επίσης με το Μουντιάλ. Το μυστικό για την πιο ευτυχισμένη ομάδα του Μουντιάλ. Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο ευτυχισμένη ομάδα του Μουντιάλ και γιατί είναι ευτυχισμένη αυτή η ομάδα? Η ομάδα Κουρασάο, του Κουρασάο λέει.
1: Κινέζικη.
0: Όχι, δεν είναι κινέζικη αυτή η ομάδα. Είναι η μικρή χώρα της Καραϊβικής, το Κουρασάο. Που έχει γίνει χαμός, που δεν περίμενε κανείς να μπει στο Μουντιάλ και έχει γίνει χαμός. Πες το.
1: Έχει γίνει χαμός.
0: Πανηγυρίζουν αυτό. Πανηγυρίζουν έξαλα και τα λοιπά. Και πανηγύρισαν και έξαλα όταν έμαθαν ότι θα είναι στο Μουντιάλ.
1: Σοπαρ.
0: Η μικρή χώρα της Καραϊβικής που λέτε, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ, έχει τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο για την παρουσία της στα γήπεδα, γιατί είναι παιχταράδες, αλλά και για τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης που έχει εξασφαλίσει στους παίκτες της ο προπονητής, ο πρόεδρος κτλ. Γι' αυτό είναι η πιο ευτυχισμένη ομάδα του Μουντιάλ. Τι κάνει?
1: Τι κάνει?
0: Κανονικά λέει ότι οι οικογένειες απαγορεύονται, οι παίκτες μάλλον στη διάρκεια των αγώνων, απαγορεύονται να είναι μαζί με τις γυναίκες τους.
1: Α, για να μην κουραστούν.
0: Για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
0: Για να μην είναι
1: κατάλαβα. Κάνουν σεξ, ναι, ρε.
0: Ναι, και κουράζονται οι παίκτες.
1: Ναι, βέβαια, και δεν έχουν αντοχές. Ναι, το ξέρω, ρε.
0: Η ομάδα όμως του Κουρασάο λέει, έτσι δεν είναι Κουρασάο, πώς το λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πες που είναι το Κουρασάο, Αντρέα, θέλουν μηνύματα. Με την έγκριση, λέει, του έμπειρου προπονητή τους που είναι Ολλανδός αυτός, έχουν τη δυνατότητα να μένουν στο ξενοδοχείο της αποστολής μαζί με τις συντρόφους.
1: Άρα κάνουν αίρεση.
0: Είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που επιτρέπεται να μένουν στο ξενοδοχείο μαζί με τις συντρόφους.
1: Πω, άρα κάνουν σεξ.
0: Πρόκειται για μια πρακτική πολύ σπάνια, λέει, που σπάνια συναντάται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

0: όμως ότι ένα ζώο θα σας κυνηγάει για 24 ώρες. Ποιο ζώο θα διαλέγατε? Έχετε στείλει χελώνα, έχετε στείλει χελώνα, έξυπνο.
1: Ένερση, γιατί πάει γρήγορα.
0: Καλό. Και ο Χάρης το έστειλε και η Μέρη το έστειλε και ο Κοσμάς το έστειλε. Χαμός με τη χελώνα. Έχετε στείλει γάτα, καναρίνη σε κλουβί.
1: Έξυπνο.
0: Ξυπνό.
1: Γιαγιά μου.
0: Ψάρι σε γυάλα.
1: Ψάρι σε γυάλα, και αυτό πού να πάει?
0: Χταπόδι. Το χταπόδι τώρα στη θάλασσα δεν το κατάλαβα. Δελφίνι.
1: Ανέρεση, γιατί μπορείς να σε κυνηγήσει.
0: Για στείλτε, για συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 697-800-1048. Ποιο ζώο θα διαλέγατε να σας κυνηγάει για 24 ώρες και για 100.000 ευρώ?

0: Τι ωραία κατάδα μας έκανε ο Απόνε.
1: Εδώ
0: στον Show Cafe με 104,8. Τι ωραία μηνύματα μας στέλνετε εσείς στο Viber. Καβούρι θα θέλατε να σας κυνηγάει για 24 ώρες, αρκεί να παίρνατε βέβαια 100 χιλιάρικα. Φίδι, καλά φίδι. Και χωρίς να πάρω λεφτά εγώ τρέχω, να σου πω την αλήθεια. Για 24 ώρες δεν μπορώ. Απαπά είναι από τα ζώα που δεν
1: Α, ναι, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Φίδι, ναι, αυτό εννοώ. Φίδι και κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Περιστέρι στείλατε.
1: Περιστέρι.
0: Okay. Άλογο στείλατε που δεν το κατάλαβα. Ρε εσύ Χριστίνα, τι εννοείς με το άλογο?
1: Έλα εσύ, δεν
0: θα
1: το κατάλαβες.
0: Θα ήθελες να σε κυνηγάει ένα άλογο για 24 ώρες για να πάρεις 100.000 ευρώ.
1: Ναι ρε εσύ, γιατί το άλογο μπορείς να ανέβεις πάνω και να πας βόλτα.
0: Λες,
1: δεν ξέρω, έτσι λέω.
0: Ωραίο, αν το σκέφτηκε έτσι και η Χριστίνα μας, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Ρε εσύ, εγώ σου είπα τη ζώο.
0: Είπες κουνούπι.
1: Είπα
0: και
1: κουνούπι,
0: το βγάλαμε,
1: ναι.
0: Φάουλ το κουνούπι,
1: ναι.
0: Εκτός θέματος.
1: Όχι, και εγώ δεν ξέρω, το πες πριν. Κατσαρίδα κι εγώ.
0: Κατσαρίδα θα θέλει,
1: ναι,
0: να σε κυνηγάει.
1: Ναι, κατσαρίδα, αλλά όχι αυτή που πετάει. Αυτή που περπατάει.
0: Α, για να μην μπορούσε να σε φτάσει εύκολα.
1: Όχι, γιατί έχω κάνει απολύμανση. Καταλαβαίνεις.
0: Πατσάμπα πλήρωσες τόσα.
1: Ναι ρε, 50 ευρώ έδωσα.
0: Έλα. Έλατε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ανέβασαν οι διάσημοι. Λοιπόν, η Άννα Βύση ανέβασε ένα story, τέλος πάντων backstage, τέλος πάντων που λέει για το ΆΚΑ. Από ό,τι καταλάβανε βάζει βίντεο. Ρε, εσύ είναι αλήθεια θα έρθει η Αντέλ?
0: Αχ, αλήθεια, δεν το άκουσα. Απλά
1: ναι,
0: δεν
1: έτσι
0: κάνεις.
1: Λέει, μιλάει με το σκηνοθέτη, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Πολύ αγαπημένη η Αντέλ, μακάρι.
1: Ναι, χαμός θα γίνει.
0: Καλά, το συζητάμε.
1: Βίκυ Καγιά, ανέβασε ένα βίντεο που σπάει πιάτα, είναι στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Σπάει πιάτα και έχει ανέβει και σε μια καρέκλα και χορεύει.
0: Μπράβο στη Βίκυ Καγιά.
1: Άμα δεις χορευτικό, θα πάρεις πλάκα.
0: Δεν τη το είχα.
1: Μιλάμε για σπάσιμο. Τρελό.
0: Μπράβο. Πιάτου ή μέσης.
1: Και τα δύο.
0: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης ανέβασε ένα βίντεο που κλαδεύει. Τσουπ, κλαδεύω λέει.
0: Μπράβο στο Γιώργο. Η κυπουρική γενικά βοηθάει.
1: Ναι. Ο Ράμος ανέβασε ένα βίντεο που κάνει, καθαρίζει τα δόντια, φτιάχνει δόντια.
0: Τι εννοείς φτιάχνει δόντια? Στον οδοντίατρο είναι. Λεύκανση κάνει.
1: Α, λεύκανση κάνει.
0: Ναι. Αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λεύκανση κάνει.
1: Ναι, και τέλος η Σοφία Φυρού, η του Κοψιάλη γυναίκα.
0: Α, δεν την ξέρω.
1: Ναι, εσύ. Ανέβασε ένα βίντεο με τον Αλέξανδρο.
0: Α, χορεύουνε.
1: Ναι, όχι, δεν χορεύουν, στο γυμναστήριο είναι.
0: Στο γυμναστήριο, δεν βλέπω. Στο γυμναστήριο. Ναι, φαίνεται, γυμνασμένο ποπό.
1: Ναι, ναι, κάτσε, έχω κι άλλο. Έχω και Σοφία Φυρού που είναι στην παραλία, με μαγιό.
0: Γενικά σ' αρέσει αυτή η κοπέλα, μάλλον.
1: Όχι, ρε, έτυχε.
0: Για να την έχει στο κινητό σου.
1: Όχι, ρε, δεν είναι.
0: Η Σοφία Φυρού. Η γυναίκα του ακούει. Περίμενε. Η Σοφία Φυρού στο γυμναστήριο. Η Σοφία Φυρού στο.
1: Στην παραλία.
0: Η Σοφία Φυρού σε νέες περιπέτειες.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
4: Δεν ξέρω.
3: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
4: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
4: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf,
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
4: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
4: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
4: Stay salty.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
8: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
7: Κι άλλη πίτσα σε λέω.
6: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Απογευματάκι Τετάρτης και είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και συζητάμε τι θα φάμε το βράδυ. Όλο το χώρο στο φαγητό το μυαλό μας. Να είναι καλά το αρτοπείο λιάτης που καθημερινά παίρνουμε το ωραίο μας το ψωμάκι. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι υπέροχο. Και βέβαια φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλούρια, κριτσίνια, σνακ και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Θα ερωτευτείτε βέβαια και το χειροποίητο παγωτό που είναι δικής τους παραγωγής και μας δροσίζει τώρα το καλοκαίρι. Ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε ζεστούλες. Αρτοποιείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και σήμερα έγινε κάτι σημαντικό.
10: Σήμερα
9: στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος πήγε ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Α, τον πιάσανε!
9: Δεν τρέπεσαι.
10: Όχι, ρωτάω.
9: Τι πήγε να κάνει στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα?
10: Τι πήγε?
9: Τι πήγε να κάνει?
10: Μήπως έχει ραντεβού, δεν ξέρω.
9: Θα μάθετε σε λίγο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος που λέτε, προσήλθε σήμερα το πρωί, Τετάρτη, 24 του μήνα, ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραδόθηκε.
0: Προκειμένου. Σταμάτα, μωρέ, λύσαξες. Προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας, ρε παιδιά.
1: Τι λες, δεσύ, τι είχε την παλιά με το τέτοιο. Με το αποτύπωμα.
0: Πήγε να βγάλει ταυτότητα σήμερα. Είχε κλείσει ραντεβού. Όλες, λέει, οι διαδικασίες έγιναν σωστά. Ναι. Ο Πρωθυπουργός ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά γράμμα. Υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα.
1: Ναι.
0: Με το προσωπικό της υπηρεσίας, λέει, να τον καθοδηγεί σε κάθε βήμα.
1: Ωραία.
0: Είναι δύσκολα. Στην ερώτηση, μάλιστα, στο τέλος, τους ρώτησε, τους είπε: σας ευχαριστώ πολύ, ευγενέστατος, πολύ ωραίος κτλ. Και ρώτησε εκεί τον υπάλληλο, τέλος πάντων, τι είναι αυτός, την αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, τον ρώτησε: πότε θα βγει η ταυτότητά μου, και του απάντησε ότι, κύριε Πρωθυπουργέ, θα είναι έτοιμη σε περίπου μία εβδομάδα.
1: Σε μία εβδομάδα! Το λες αυτό στον Πρωθυπουργό.
0: Πες και εσύ τώρα.
1: Ρε, όλοι αυτοί τώρα θα έχουν πάρει μετάθεση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: ζώδια.
1: Ποια ζωδιάκια ευνοούνται σήμερα? Δεν είπαμε καθόλου ζώδια. Αν δεν έχετε ευνοηθεί μέχρι τώρα, τώρα που μιλάμε 7 παρα 10, μπορεί να ευνοηθείτε πιο μετά.
2: Ωραία.
1: Μη μου είστε δηλαδή, πείτε, α, δεν είμαι εγώ, δεν κάνω, δεν ράνω. Διότι τύχη ευνοεί αυτά τα ζώδια που θα σας πω σήμερα, ειδικά σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε να ευνοηθείτε, το καλό που σας θέλω.
2: Ναι, ή μπορεί να έχουμε ευνοηθεί και να μην το έχουμε καταλάβει.
1: Ακριβώς, εσύ είσαι κρυός, έτσι.
2: Εγώ κρυός είμαι, ναι.
1: Είσαι μέσα στα ζώδια αυτά. Αισθάνεσαι ευνοημένο σήμερα?
2: Όχι, αλλά τώρα που μου το έπεσε, ευνοήθηκα.
1: Η καρκίνη επίσης, που είναι και τα γενέθλιά τους αυτή την περίοδο, είναι ευνοημένη σήμερα. Τα ζυγουλάκια, η ζυγή, είναι ευνοημένη, όπως επίσης και η εγώ καιρή.
2: Έλα ρε, μπράβο, τι ευνόηση είναι αυτή σήμερα.
1: Είναι μια πολύ καλή μέρα για αυτά τα ζώδια, τουλάχιστον μέχρι τις 12 το βράδυ. Αν ακόμα δεν αισθάνεστε ότι έχετε ευνοηθεί, έτσι.
2: Πω, μπράβο.
1: Λοιπόν, έλα να μαζευόμαστε για να πάμε στο τουζ. Σαββατοκύριακο στο τουζ. Ελπίζω να είναι ο καιρός καλός. Καλός θα είναι, μας είπε ο Κεφίρ, και θα μας τα ξαναπεί σε λίγο πάλι. Σαββατοκύριακο στο τουζ, λοιπόν, στα πολιτικά ευεία σημαίνει DJ, χορός, μουσική, διασκέδαση, κοκτέιλάρες, καλό φαγητό, κόσμος, ενέργεια, χορός και πραγματικά υπέροχες βραδιές που γράφουν καλοκαίρι. Τους στα πολιτικά ευείας, weekend mode on και stay salty. Πώς το μιλάω το αγγλικό?
2: Δεν υπάρχει,
1: έτσι, δεν υπάρχω.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα?
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Τα στήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Έχω μεγάλες τσέπες.
13: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
0: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
14: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Σοκαπογεύματα με μία λέξη. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8. Εδώ είμαστε και περνάμε καλά.
1: Ναι.
0: Πανάθεμας. Γαϊδροφωνάρα μου εσύ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη, παίρνει... μεταγραφή, πώς το λένε αυτό τώρα?
1: Απογραφή, όχι.
0: Παίρνει, μπράβο, φεύγει από τη μία ομάδα σε ποια ήταν. Πάει στους Miami Heat. Ήτανε τόσα χρόνια, λέει, στους Milwaukee Bucks.
1: Α, και φεύγει.
0: Κατάλαβες, έπειτα από 13 χρόνια μετακομίζει στη Φλόριντα. Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους, όπως είπαμε, αθλητές του πλανήτη. Έχουν πολλά λεφτά αυτοί, Αντρέα.
1: Ναι, ρε, πας καλά, ρε. Τώρα φεύγει.
0: Αναμένεται να λάβει 58,4 εκατομμύρια δολάρια.
1: 58,4
0: εκατομμύρια δολάρια και παράλληλα, λέει, υπάρχει ήδη στο συμβόλαιο του player option. Αχ, πώς τα μιλάω τα αγγλικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Player option για τη σεζόν 27-28, η οποία ανεβάζει τις αποδοχές του σε 62,7 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ρε, μόνο.
0: Τι μόνο, μωρέ, και εσύ με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Απίστευτο.
0: Μιλάμε, παιδιά, πάρα πολλά χρήματα. Αν και δεν έχουν υπογράψει, λέει, ακόμα. 6 Ιουλίου θα πέσουν οι υπογραφές. Τώρα, άμα θέλει, καμιά ελληνική ομάδα να πληρώσει να τον πάρει.
1: Μα ναι, έτσι.
0: Ναι, γιατί μέχρι τις 6 Ιουλίου, Αντρέα μου, πολλά γίνονται.
1: Έχουμε δει τη μέρα. Τι μέρα πέφτει?
0: 6 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Γιατί θα του πει τα άστρα? Θα του πει τον αστρολογικό χάρτη.
1: Ναι, μπορεί να είναι καλή υπογραφή. Να μην τη βάλει τώρα.
0: Άντε, σταμάτα.
1: Να τη βάλει πιο μετά.
0: Μιλάμε για το που είναι πολλά τα λεφτά και είναι και πολύ μεγάλος παίχτης ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και μπράβο του, και είναι, μη σου πω, από τις μοναδικές φορές που χαίρομαι ότι ένας αθλητής παίρνει τόσα λεφτά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί έχει περάσει και δύσκολα το παλικάρι, έτσι. Όνειρο θα είναι, Θοδωρής Φέρης, εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και με λίγα λόγια θα διώξουμε το άγχος τώρα, θα διώξουμε την ένταση, θα διώξουμε την πίεση που αισθανόμαστε. Τι λένε οι ερευνητές? Ότι με το που γυρίζουμε σπίτι, ειδικά εμείς που έχουμε κατοικίδια, λέει, πρέπει να μιλάμε στα κατοικίδια μας. Και αμέσως σκέφτηκα εμένα και λέω, εγώ δεν μιλάω? Που με το που γυρίζω σπίτι το μεσημέρι από τη δουλειά, με το που κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, ξεκινάω και λέω, γεια σου Λολότα, γεια σου Λούλη, γεια σου Λόρδα.
1: Τι είναι αυτά, ρε?
0: Ονόματα από τα γατάκια που έχω στο μπαλκόνι και τα ταΐζω. Γεια σου γατόπαρδε, γεια σου κούκι.
1: Συγγνώμη, έτσι λες οι γάτες?
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν ψυχολογικά τα γατιά?
0: Γιατί δεν συνάγουν ψυχολογικά?
1: Παιδί μου, αν ήμουν γάτα θα είχα αλλάξει γειτονιά εγώ.
0: Θα αλλάξω γειτονιά. Συγγνώμη, δεν σ' αρέσει το Λούλης?
1: Έλατε, Λούλη. Συγγνώμη, λες το γατί τώρα όντως? Πω, φίλε.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Πόσο πέσα, Λολότα.

0: Ηλίας Βρετός και Λάθος σου εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα στο Μαράκι, καλησπέρα στο Γιώργο, στη Στέλλα, στην Κωνσταντίνα, στο Σωτήρη. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά στο Viber. Καλησπέρα στον Κεφίρ μας για ακόμα μια φορά.
1: Μιαου.
0: Τι έγινε, περίοδο σαν πάνω παραγωγή. Τι έγινε,
1: τι έγινε, Ελένη. Εμένα θα μου βγάζει κανένα όνομα.
0: Επειδή είπα για τις γατούλες μου πριν, όλα ρε, εσύ τα πιάνει.
1: Όλα τα ακούω.
0: Δεν σε προλαβαίνω. Τι να κάνω με την πάρτι σου.
1: Α πούμε, τι θα μου βγάζει, αν ήμουν γάτα.
0: Αν ήσουν γάτο.
1: Ναι, γάτο, ναι, συγγνώμη.
0: Αλανιάρη θα ήσουν. Αν ήσουν γάτο, θα ήσουν αλανιάρη γάτο. Πώ θα σε έβγαζα, ξέρω εγώ. Εμεί βγάζουμε, ξέρει, υποκοριστικά από τώρα, ξέρω εγώ. Κούλι θα σε έβγαζα.
1: Κούλι.
0: Από το
1: γλυκούλι. Και κούλι, ρε,
0: από το γλυκούλι, βρε.
1: Α, νόμιζα το κούλι, το μουτσετάκι.
0: Όχι, όχι. Από το γλυκούλι θα σε έβγαζα κούλι. Δεν μου έρχεσαι τώρα και δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Από το τίποτα.
0: Κάτι είναι και αυτό από τα ολότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή και
1: απλά να σου πω, ξέρεις τι. Πες μου λίγο που μένεις για να έρχομαι να μεταείσαι. Δεν ξέρω το σπίτι.
0: Για να έρχομαι να φωνάζω, λέει, απ' έξω.
1: Νιάου.
0: Για πες μας τον καιρό τώρα, νιάου.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 29 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει 32. Παρασκευή 32. Σάββατο 32. Και Κυριακή 31.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τσόπαρε.
0: Τι θέλεις.
1: Όχι τίποτα. Λέει, έχω για την άλλη Πέμπτη. Σε ενδιαφέρει.
0: Για την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Τι έχει για την άλλη Πέμπτη.
1: Φτάνει, λέει, 35.
0: Επιτέλους, 35. Αρίσαμε, επιτέλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά.
4: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
1: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
11: Εσύ που θα είσαι.
10: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
12: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
18: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
19: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Τετάρτης και ένα γλυκάκι τώρα. Σε ένα γλυκάκι, μάλλον δεν θα έλεγα όχι. Και σε δύο, μη σου πω. Και σε ένα παγωτάκι θα έλεγα, ναι. Χειροποίητο παγωτό από το Αρτοποιείο Λιάτης. Υπέροχα γλυκά. Μία απολαυστική στάση, λοιπόν. Πριν επιστρέψετε στο σπίτι σας, να πάρουμε τα καλύτερα από το Αρτοποιείο Λιάτης. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Τηλεφωνάκι 2221 60 49 71. Παιδιά, τι γίνεται με τα πατίνια. Έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι. Καλά, πέρα, άντε να δικαιολογήσεις ότι είναι στην πόλη, ότι πάνε εδώ πέρα σε συνοικιακούς αυτοδρόμους, σε γειτονιές, ναι. αυτά. Άντε, αυτό το έχουμε καταπιεί, το έχουμε φάει. Το να κυκλοφορεί πατίνι στην εθνική οδό, αυτό δεν το είχα δει.
11: Ρε εσύ,
19: viral, παιδιά, έχει γίνει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί εδώ και μία ώρα στο διαδίκτυο από έναν τύπο. Γιατί έτσι πως τον βλέπω τώρα, άντρας μου κάνει.
11: Άντρας είναι.
19: Άντρας είναι, αγόρι είναι, δεν ξέρω ηλικία. Από πίσω το βλέπω.
11: Είναι δι.
19: Ο οποίος είναι στην εθνική οδό μαζί με νταλίκες, με φορτηγά, με αυτοκίνητα. Κρατάει και μία σακούλα στα χέρια.
11: Δεν έχει πάει και ψώνια, ρε. Μήπως έχει πάει ηλικία.
19: Παιδιά, εντάξει, όλα τα είχαμε δει. Αλλά να δούμε και πατίνι στην εθνική οδό.
11: Γιατί
19: αυτό...
11: ρε, εσύ, άμα είναι μαζί με την ταλίκη, πού είναι, στην δεξιά, είναι τέρμα πέρα.
19: Είναι δεξιά.
11: Α, δεν είναι στην ταχεία.
19: Όχι. άμα ήταν και στην ταχεία, φασκελοκουκούλο τα μιλάμε, άστο.

χαλαλά, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια. Όσο ονειρευόμουν, Δέσποινα Βανδύ κυκλοφόρησε το 2003 και είναι σαν χθες που τη θυμάμαι έτσι να τραγουδάει αυτό το τραγούδι και να το αφιερώνει στον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Σόπαρε.
0: Που είχε πάρει αυτός τώρα μεταγραφή σε μια ξένη ομάδα, σε πια, στη Μαδρίτη. Δεν θυμάμαι.
1: Στην Αδρίτη,
0: μπράβο, μπράβο, ναι, εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και τον ακολούθησε τότε το Δεσπινάκι.
1: Σόπαρε.
0: Αμέ, τον
1: είχε πάει εκεί.
0: Είχε πάει εκεί, είχε μείνει 2-3 χρόνια, νομίζω.
1: Και μετά μου λες για την Τουαλίπα. Άσε μας τώρα, μωρέ.
0: Και τα δίκια σου. Βέβαια μετά, εντάξει, ήρθε ο Μπισμπίκης μετά από χρόνια. Οπότε τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Δεν πειράζει. Πάντως παραμένει, ξαναλέω, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια. Λοιπόν, τι παίζει ρε παιδιά στις θάλασσες και στις ακτές με τους λαγοκεφαλούς? Έχει γίνει ένας χαμούλης. Έμαθα την περιοχή, τα δύο νησιά που προτιμούν οι λαγοκέφαλοι. Βγήκε χάρτης πριν από λίγο. Στη Ρόδο, λέει, και στην Κρήτη, μεγάλες οικογένειες από λαγοκέφαλους.
1: Όπω
0: το ξέρετε αυτό. Στη Ρόδο και στην Κρήτη γίνεται χαμός.
1: Και ήθελα να πάω διακοπές στην Κρήτη.
0: Α, τι να σου πω. Εγώ αυτό είδα το χάρτη πριν από λίγο.
1: Και έχει στην Κρήτη πάρα πολλούς, ε.
0: Ναι.
1: Πω. Άκου να δεις τι έσκασε τώρα. Είδηση τώρα που έσκασε.
0: Για πες.
1: Κληρικοί, λέει.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζουν, λέει, δεήσεις και αγιασμούς, λέει, σε Εύβοια και Αττική για την αντιμετώπιση, λέει, των λαγοκέφαλων.
0: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Δεν είναι τρόλ αυτό. Είναι πραγματικότητα αυτό.
1: Τι να σου πω, εσύ τώρα με το στείλανε.
0: Εντάξει, τι να πω, δηλαδή τι θα κάνουν.
1: Ρε, εσύ πας καλά, παπά. Θα βοηθήσουνε.
0: Ναι.
1: Δεν τρέπεσαι από εδώ. Λαγοκέφαλε. Φύγε. Όξο. Ντροπή σου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Πόσες φορές σας έχω πει ότι η σχέση μου με το τους είναι καρμική. Στο Tous Beach Bar and Water Ski Park, στα πολιτικά Ευβοίας, δεν πας απλά για μία βουτιά, πας για δράση. Hey, το έχεις ή δεν το έχεις. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος. Νοικιάζεις σκάφος χωρίς δίπλωμα και περνάς απλά υπέροχα. Φεύγεις με την παρέα σου, εξερευνείς εκεί τα νερά των πολιτικών και περνάς υπέροχα. Αδρεναλίνη όλη μέρα, τους στα πολιτικά Ευβοίας και βέβαια stay salty. Αυτά τα ωραία. Τι φαγητό έχουμε σήμερα, γιατί κάθε φορά κλείνεις με το φαγητό του αγαπημένου.
1: Περίμενε να θυμηθώ. Σίγουρα είναι με κάτι με κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είναι εσύ? Κάτι με κοτόπουλο είναι πάντως.
0: Κάτι με κοτόπουλο τι?
1: Λεμονάτο κοτόπουλο.
0: Λεμονάτο.
1: Ναι, αλλά δεν μου έχει πει ακόμα το δίπλα.
0: Το συνοδευτικό.
1: Το συνοδευτικό δεν έχω μάθει. Αλλά είναι κοτόπουλο σίγουρα.
0: Κοτόπουλο με πατάτες θα είναι μάλλον.
1: Ημερίζει. Να μου πεις που είμαι στο τάτο, είμαστε.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάνω. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Μαρία, τι είπες?
6: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
5: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
6: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία. Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Feeling sorry for you.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ρύθμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
1: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral AVE, αφή Δεδούσεις.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950-35005.
3: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
7: Εσύ που θα είσαι.
6: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: πληρώσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Shock FM 104,8. Αλιμπινίσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμσακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
5: Welcome to paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

0: Έδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Yeah, summer competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Έχω μεγάλες τσέπες.
5: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού,
10: για την επέτειό σας,
9: για την προαγωγή της,
10: για τα γενέθλιά του,
9: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πε.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Βάλε τώρα μου.

Μα. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση και Μική Κέργαλη.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσης.

0: Delivery στο 22-10-25-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτείτε.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε ρε παιδιά ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Και ρε Φώτη 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβυνίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα όμως.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κακό είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Από ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου. Συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Μαρία.
1: Ναι.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Μαρία.
1: Ναι, έλα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: κούφμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται. Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί δεν θα έδινα, παιδιά, να μου λέει και κάποιο. Θα δώσει ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα δύο χιλιάρικα.
2: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
2: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρες. Έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ.
2: Ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
2: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε εισηγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

αναδρομικά. Γελιό μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινή!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

παίρνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Δέσποινα Βανδύ.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Δώσε